0: Η Τετάρτη ήταν η θερμότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας. Οι μέγιστες τιμές ήταν 36,9 βαθμοί Κελσίου στην Ελευθερούπολη και 36,8 βαθμοί στον Άγιο Χριστόφορο. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτιων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας άβρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Με την απαραίτητη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στην οδό Μικράς Ασίας, καθώς η ΔΕΗ Καβάλας προχωρά σε εργασίες θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στον Αύγουστο. Η πρώτη φάση των εργασιών ξεκίνησε την Πέμπτη και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Τα συνεργεία επιχειρούν στη δεξιά λωρίδα της οδού Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φαναρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σωτηρίου Σκύπη, με αποτέλεσμα η λωρίδα να παραμείνει κλειστή και η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την αριστερή πλευρά. Σε ενέργειους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα γίνουν αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών, με επίκεντρο των Δήμων Έστου και συγκεκριμένα το Ποντολίβαδο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ανατροπή στα σχέδια προετοιμασίας στο ΟΚΑ Βάλα του Μεγαετού Ορφανίου και του Ορφέα Ελευθερούπολης φέρνει η νέα απόφαση της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον πρώτο όμιλο μετατίθεται επίσημα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση 2 εβδομάδων αφορά αποκλειστικά στον πρώτο όμιλο και διαφοροποιείται από το πρόγραμμα των υπολείπων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ομίλου, καθώς στη φετινή διοργάνωση απαρτίζεται από μόλις 10 ομάδες.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: What's it? New music show.
2: Εδώ τα ακούς

0: Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier. It's Ozier.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
0: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
5: New Music Show, the Summer Edition.
0: Come

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και κάθε μέρα για ολόκληρο τον Αύγουστο θα έχω μαζί μου τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η Τετάρτη ήταν η θερμότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας. Οι μέγιστες τιμές ήταν 36,9 βαθμοί Κελσίου στην Ελευθερούπολη και 36,8 βαθμοί στον Άγιο Χριστόφορο. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτιων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας αύρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Με την απαραίτητη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στην οδό Μικράς Ασίας, καθώς η ΔΕΙΑ Καβάλας προχωρά σε εργασίες θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στον Αύγουστο. Η πρώτη φάση των εργασιών ξεκίνησε την Πέμπτη και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Τα συνεργεία επιχειρούν στη δεξιά λωρίδα της οδό Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φαναρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σωτηρίου Σκύπη, με αποτέλεσμα η λωρίδα να παραμείνει κλειστή και η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την αριστερή πλευρά. Σε ενέργειους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα γίνουν αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών με επίκεντρο των Δήμων Έστου και συγκεκριμένα το Ποντολίβαδο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανατροπή στα σχέδια προετοιμασίας στο ΟΚΑΒΑΛΑ του Μεγαετού Ορφανίου και το Ορφέα Ελευθερούπολης φέρνει η νέα απόφαση της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον πρώτο όμιλο μετατίθεται επίσημα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση 2 εβδομάδων αφορά αποκλειστικά στον πρώτο όμιλο και διαφοροποιείται από το πρόγραμμα των υπολείπων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ομίλου, καθώς στη φετινή διοργάνωση απαρτίζεται από μόλις 10 ομάδες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε παρασκευιάτικο, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για τους πολλούς, όχι για όλους όμως.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Εδώ Εβιβαλή, Κοσμάς και Δερμάδος. Σήμερα που είναι 7 του μήνα.
2: 7 Αυγούστου.
1: Έτσι, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, την Αστέρο και τον Νικάνορ.
1: Γιορτάζει η Αστέρο, παιδιά, σήμερα.
2: Και ο Αστέρης.
1: Δεν υπάρχει αστεράκι καθόλου. Το παιδί του, το παιδί μου. Δεν ξέρω.
2: Και λοιπόν, μία μέρα έχουμε σήμερα, έτσι, διεθνής ημέρα, που ταιριάζει νομίζω απόλυτα στον Αύγουστο στην Ελλάδα. Διεθνής ημέρα μπύρας.
1: Εντάξει, okay. Καλό είναι αυτό.
2: Κρύα μπυρίτσα. Ναι, νομίζω.
1: Έτσι. Κρύα μπυρίτσα, μπυροκυλιά επίσης, αμέσως μετά.
2: Εκεί, ρε παιδί μου, να στο χαλάσει. Να μην την απολαύσεις την πυρίτσα. Κατευθείαν να σου πει για την κοιλιά. Άσε μας, ρε φίλε, τα πάχη μας, τα γκάλι μας, δεν κατάλαβα τώρα.
1: Εβιβαλή, να τρίβουμε την κοιλίτσα.
2: Λίσσα.
1: Να τη χαϊδεύουμε. Αν έχει και τρίχα, ακόμα καλύτερα.
2: Λοιπόν, περιμένω από εσάς. Ένας να μου πει κλείστου το μικρόφωνο, το κλείσα.
1: Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ για το 2 ώρο που ξεκινάει τώρα. Νομίζω ότι λίγο τα Σαββατοκύριακα έτσι που έρχονται είναι λίγο θολά. Γιατί συνήθως είσαι σε διακοπές, είσαι σε μια χαλαρή διάθεση και δεν ξέρεις ακριβώς έτσι, τι μέρα είναι, τι ώρα είναι,
2: ρωτήσω,
1: και ποιος είμαι εδώ. Έτσι, γιατί εντάξει, το ρίχνεις λίγο έξω ακόμα και άμα δουλεύεις, δεν είσαι σε διακοπές, ρε παιδί.
2: Είναι, γίνεται λίγο το μυαλό θολό αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ με μουσικές και σήμερα για 2 ώρες. Μείνετε εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Τα έχουμε διαβάσει όλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κατά καιρούς. Και έχουμε πολλές φορές διαβάζουμε και πράγματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και όλα αυτά τα οποία μας δείχνουν από Κίνα ή δεν ξέρω και εγώ τι, από ποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Από Ιαπωνία ίσως. Με τα ρομπότ εννοώ. Άλλα παίζουν μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Άλλα παίζουν ποδόσφαιρο. Άλλα είναι ρομπότ τα οποία θα βγουν ευρέως στην αγορά για να σε εξυπηρετούν στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε διαβάσει για το ρομπότ το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο κοινό και το είχαμε ανάγκη. Mm-hmm. Έτσι, την τουαλέτα ρομπότ που έρχεται. Για να σου έρχεται η τουαλέτα δίπλα σου και να μην πηγαίνεις εσύ στη τουαλέτα. Σκέψτε το και αυτό λίγο. Παιδί μου, σε πιάνει ένα κόψιμο το βράδυ.
1: Α, παπα, ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να πας στην τουαλέτα?
1: Αμόλατα.
0: Ναι, φωνάζεις το ρομπότ. Το ρομπότ τουαλέτα.
1: Mayday, mayday.
0: Δεν ξέρω. Εκτός και αν κολλήσει το ρομπότ σε καμιά μοκέτα, σε κανένα τείχο, σε καμιά γωνία, σε καμιά πόρτα που
1: έχεις,
0: δεν μπορεί
1: και
0: να
1: εικόνα.
0: Ανοίξει. Έχω μια εικόνα που παρουσιάζει όλα. Είναι γυαλιστερά σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνεις, καθόλου μυρωδάτα.
1: Συγγνώμη, έχω πολλές απορίες για αυτό το ρομπότ.
0: Μα γι' αυτό και εγώ το ασχολούμαι, γιατί...
1: Καταρχάς, είναι παράλληλα και σφουγγοκολάριος.
0: Τι εννοείς, δηλαδή?
1: Σφουγγοκολάριος, τι σημαίνει το σφουγγοκολάριος?
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Σου καθαρίζει το ποπουδάκι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι, όχι, αυτό δεν το αναφέρει. Αναφέρει ότι όταν γεμίσει,
1: μάλιστα,
0: έχει ένα ειδικό μέρος το οποίο πηγαίνει και αδειάζει, λέει, το περιεχόμενο, έτσι το αναφέρει.
1: Πάει
0: εδώ
1: και η τουαλέτα στο μέρος, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, πες μου εσύ τώρα. Είσαι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπό σου στο κρεβάτι, σε πιάνει το κόψιμο. Θα φωνάξει το ρομπότ να χέζει μπροστά στον άνθρωπό σου και να σφίγγεσαι μέσα στο δωμάτιο, το οποίο μετά θα τα κάνεις, έτσι, και θα ξαπλώσει και θα μυρίζει.
1: Όχι, κοίτα, εγώ μπορώ να σκεφτώ
0: μόνο για
1: ότι
0: ένα, μεγάλης
1: αυτό,
0: ηλικίας,
1: ένα
0: μόνο
1: τέτοιο
0: για
1: ρομπότ
0: εκεί
1: θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό όμως το παρουσιάζεις έτσι. Εδώ το παρουσιάζεις είναι για όλο τον κόσμο, σου λέει. Για όλο τον κόσμο.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και για αυτούς που βαριούνται τη ζωή τους.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.

0: Όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή, όλα τα έχουμε διαβάσει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το έχουμε πει χίλιες φορές στον ιδιοκτήτη ότι χρειαζόμαστε ένα ψυχολόγο το μήνα τουλάχιστον. Έτσι με όλα αυτά λοιπόν, τα οποία διαβάζουμε. Αλλά...
1: Παρένθεση. Πήγα τις προάλλες σε ένα κατάστημα ψηλικών τύπου, από αυτά τα mini market λίγο ανάμεικτα που είναι, και είμαι στο ταμείο και έχει δίπλα ένα βαζάκι και έχει ταμπελάκι από πάνω, tips για τον ψυχολόγο.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά,
0: α, ορίστε. Έδωσα. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Έδωσα, αλήθεια.
0: Χρειαζόμαστε κι εμείς να έχουμε ένα βαζάκι τέτοιο, tips για τον ψυχολόγο. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα εμείς.
1: Παιδιά, πραγματικά το είδα και λέω ναι, μπράβο στα παιδιά. Αν μη τι άλλο, ευρηματική.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή. Οίκος μας Καθαρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία εδώ που έχουμε. Έτσι, καθημερινά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 7 του μήνα, 7 Αυγούστου σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο όμορφο, έτσι να σε φτιάξουμε τη διάθεση εμείς σήμερα. Μετά θα ξεκουραστούμε για Σαββατοκύριακο.
2: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον. Mm-hmm. Και έχει έρθει εκείνη η ώρα.
1: Εκείνη η στιγμή.
2: Πού ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 7 Αυγούστου. Το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμάχησε και διασκόρπισε τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη είχε αποδοθεί στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώθηκε και ο ακάθιστος ύμνος. 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδοντος Αντωνιάδη. 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που κρατούν 4 μέρες σε απάντηση στις προσπάθειες του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου τότε. 2005 παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Ολμέρτ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 7 Αυγούστου.
3: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'elle.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και μας δείχνουν πιτσιρίκια τα οποία αρχίζουν και πειραματίζονται με μίκτες, με μουσικές. Φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ στο TikTok και σε διάφορα άλλα.
1: Δεν έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχεις δει.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, η πιο μικρή DJ στον κόσμο πάει δημοτικό και μπήκε στο ρεκόρ Guinness όταν ήταν 6 ετών.
1: Αυτό
0: έχω δει
1: είναι.
0: Βιντεάκια της. Η DJ Rinoka από την Ιαπωνία είναι εδρεωμένη καλλιτέχνητα της τέκνο. Διαθέτει το ρεκόρ Guinness καθότι στα 6 της ήταν η νεότερη DJ παγκοσμίως. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να μπει σε κλαμπ σε αυτή την ηλικία. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει, ωστόσο η μουσική της ξεσηκώνει αρκετό κόσμο.
1: Να δώσω εγώ μια ιδέα. Θα μπορούσε ιντερνετικά να παίζει ζωντανά. Δηλαδή να είναι στο σπίτι
0: το κάνει,
1: της, να
0: το
1: παίζει
0: κάνει, το κάνει.
1: Και να παίζουν τα κλαμπ, ας πούμε. Παιδιά, σήμερα παίζει τα 16χρονη.
0: Από το σπίτι
1: από το σπίτι της.
0: Λοιπόν, μπήκε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής στα 4 της, πριν ακόμα ξεκινήσει το σχολείο, μέσα από τραγούδια που έβρισκε στο YouTube. Η μικρή γοητεύτηκε τόσο πολύ από τους DJs που παρακολουθούσε πίσω από τα DEX και ζήτησε, όταν ήταν 4 ετών, τα Χριστούγεννα, την πρώτη της κονσόλα. Φυσικά, πλέον έχει και το δικό της brand, έτσι. Καπελάκια με το λογότυπο της,
1: κλειζάκια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τα κάνει μόνη της αυτά, τίποτα θα είναι οι γονείς της.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι. Ωραίο θα ήταν να είχα μια τέτοια κόρη. Ωραίο θα ήταν.
0: Κατά
1: και
0: άλλα,
1: χωρίς ρεκόρ Γκίνες, δεν με νοιάζε.
0: Κατά τα άλλα, περνάει μια σχετικά φυσιολογική παιδική ηλικία, συλλέγει διάφορα λούτρινα. Το αγαπημένο της είναι ένα σκυλάκι με το όνομα Κοροτσάν, που το κουβαλάει πάντα μαζί της και όταν πηγαίνει να παίξει κάπου μουσική, έχει τον Κοροτσάν μαζί της. Παρακολουθεί χορό hip hop. Μαθαίνει.
1: 6 ετών είπαμε.
0: 6, ναι.
1: Λογικό είναι να κουβαλάει και το σκυλί μαζί.
0: Αυτό. Έχει το λουτρινό της. Παίζει μουσική και το λουτρινό της είναι δίπλα. Παραδίπλα από την κονσόλα. Της κάνει παρεούλα.
1: Μια χαρά. Τέλεια. Φανταστικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις έρχεται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε.
1: Πώς μας κατρομάδος ή έβιβαλοι με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, και κράτα ένα νούμερο εδώ που μου κάνει εντύπωση μεγάλη και γι' αυτό το λέω. 14 πτώσεις μπαλκονιών στην Ελλάδα μέσα σε 15 μήνες χωρίς σεισμό.
1: Oh.
0: Ε, πώς σου φαίνεται?
1: Oh.
0: Είναι να μην σου έρθει το μπαλκόνι στο κεφάλι, ας πούμε.
1: Δύσκολο.
0: Και δεν ξέρω αν αυτά τα μπαλκόνια είναι όλα από εγκαταλειμμένα σπίτια. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι κληρονομείται ένα σπίτι, ήταν και ο τρόπος που γινόντουσαν παλιά, που μπορεί να μην υπήρχε κληρονομιά και μοιραζόταν σε 15 άτομα και κανένας δεν ήθελε να ασχοληθεί και άντε να βγάλει άκρη και μέναν στην τύχη τους όλα αυτά τα κτίρια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε και ο θελός στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η Τετάρτη ήταν η θερμότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας. Οι μέγιστες τιμές ήταν 36,9 βαθμοί Κελσίου στην Ελευθερούπολη και 36,8 βαθμοί στον Άγιο Χριστόφορο. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτιων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας άβρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Με την απαραίτητη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στην οδό Μικράς Ασίας, καθώς η ΔΕΙΑ Καβάλας προχωρά σε εργασίες θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στον Αύγουστο. Η πρώτη φάση των εργασιών ξεκίνησε την Πέμπτη και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Τα συνεργεία επιχειρούν στη δεξιά λωρίδα της οδού Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φαναρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σωτηρίου Σκύπη, με αποτέλεσμα η λωρίδα να παραμείνει κλειστή και η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την αριστερή πλευρά. Σε ενέργειους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα γίνουν αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών, με επίκεντρο των Δήμων Έστου και συγκεκριμένα το Ποντολίβαδο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανατροπή στα σχέδια προετοιμασίας στο ΟΚΑ Βάλα του Μεγαετού Ορφανίου και του Ορφέα Ελευθερούπολης φέρνει η νέα απόφαση της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον πρώτο όμιλο μετατίθεται επίσημα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση 2 εβδομάδων αφορά αποκλειστικά στον πρώτο όμιλο και διαφοροποιείται από το πρόγραμμα των υπολείπων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ομίλου, καθώς στη φετινή διοργάνωση απαρτίζεται από μόλις 10 ομάδες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική μας. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή δύο ώρες μαζί και τον Αύγουστο εδώ μαζί, όλο το καλοκαίρι μαζί, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος, παρεούλα, δύο ώρες κάθε μέρα, εδώ.
2: Εδώ τις
1: παρέα πηγαίνουμε. Στη δουλειά, παρέα σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές, εσάς που είσαστε στα αυτοκίνητα, στους δρόμους, βεβαίως, βεβαίως. Προσοχή στους δρόμους και γενικότερα προσοχή. Έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Και εσείς που βουτάτε στις θάλασσες, έχουμε κάθε καλοκαίρι πνιγμούς. Έτσι, με ανθρώπους που δεν βάζουν μυαλό. Έτσι, ανθρώπους που είναι πάνω από τα 50 και έχουν φάει και μετά από μισή ώρα, μία ώρα πάνε και βουτάνε. Έχουν φάει τον αγλέρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ένα τόστ. Έτσι, μισό κλαπ σάντουιτς, ξέρω κι εγώ. Έχουν φάει όλο το βόδι, ας πούμε, μαζί με μπύρες. Και μετά από μια ώρα πάνε να κολυμπήσουν. Πού πας? Ή ο άλλος είναι μεθυσμένος, ας πούμε, και πάει και κολυμπάει. Πάλι πού πας?
2: Ακόμα χειρότερο.
1: Έτσι. Και φυσικά δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά και τους μικρότερους. Προσοχή να έχουν περάσει 3 ώρες τουλάχιστον από την ώρα που έχεις φάει. Έτσι. Γι' αυτό πνίγονται. Γιατί έχουμε πολλούς πνιγμούς.
2: Ναι, έχουμε. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τεράστια κύματα. Έτσι, τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς από ένα σημείο και μετά. Και όμως θα πάει να βουτήξει ο άλλος. Δεν το νιώθει ότι είναι επικίνδυνο, έτσι, με αυτά τα κύματα να βουτήξει. Και εκεί γίνονται πολλά, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει ναυαγοσώσεις, νομίζω ότι το σταματάνε τις περισσότερες φορές, γιατί απαγορεύεται.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
2: Είναι τραγικό αυτό, ναι. Γιατί ναι, ο ναυαγοσώστης είναι εκεί για να σώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν, που μπορούν ούτως ή άλλως να κινδυνεύσουν. Γιατί μπορεί κάτι στο κολύμπι να μην τους βγει, να τους πιάσει μια κράμπα, να μην μπορούν να σταθούν σωστά. Αν ο ναυαγοσώστης πρέπει να τρέχει να μαζεύει τον κάθε ασυνείδητο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εγώ από την ώρα που έκανα παιδιά δεν το διακινδυνεύω. Είμαι σε ασφαλή νερά συνήθως. Όσο είσαι μόνος σου, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Άμα θέλεις να πεθάνεις, πέθανε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί.

0: Αύγουστος. Έτσι, τι να πεις. Ο Αύγουστος συνήθως είτε έχεις διακοπές και φεύγεις, είτε κάνεις διακοπές στο σπίτι σου και βράζεις το ζουμί σου, έχει περισσότερη φιλοσοφία, πιστεύω. Γενικότερα. Σε αφήνει δηλαδή λίγο το μυαλό να τρέξει αλλού. Έτσι
1: ο
0: δεν
1: Αύγουστος.
0: Είναι. Βέβαια, τη στιγμή που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο, έτσι πάει αυτό. Φιλοσοφίζεις, ρε παιδί, είσαι τώρα με την παρέα σου, λέμε, ή με μια φίλη σου, με ένα φίλο σου και κάθεσαι σε ένα τοίχο και μιλάτε 2 ώρες το βράδυ. Δεν θα φιλοσοφήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο. Τι να σου θυμίσω κι εγώ.
1: Παιδικές αναμνήσεις.
0: Τα κάνω και τώρα εγώ αυτά, να ξέρεις. Μερικές φορές τον Αύγουστο. Έτσι. Αν βρω την ευκαιρία, βέβαια.
1: Ναι, αυτό, να έχεις χρόνο και παρέα.
0: Λοιπόν, για λέγε τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να έχουμε. Τη σειρά Simpsons την ξέρουμε.
0: Αυτή
1: όλοι
0: που
1: μας
0: μαντεύει πολλά πράγματα από το παρελθόν.
1: Μέσα από τα κόμικ της, λοιπόν. Τα κόμικ, okay. Μέσα από τα επεισόδια της έχει βγάλει πολλά πράγματα. Έχουν παληθευτεί.
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο καιρό τον Dan Greene, έναν εκ των σεναριογράφων, να ανεβάζει ένα βίντεο στα social με το οποίο ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ για το 2028.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, μετά τον Τραμπ μπορούν όλοι να κυβερνήσουν. Θα σου έλεγα εγώ. Δικαιολογείται. Αφού χάθηκε σοβαρότητα εκεί πάνω, άστο να πάει.
1: Το θέμα είναι και πώς έκανε και την ανακοίνωσή του. Φόρεσε στολή μάγου με ρόμπα και γκρίζα γενιάδα. Έκανε κριτική σε δημοκρατικούς, ρεπουμπλικάνους, Τραμπ και δισεκατομμυριούχους, ξεκινώντας το βίντεο. Δηλαδή είπε, ο Τραμπ, ο Βάνς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 61 ετών, ο Γκρίνι.
0: Καλή ηλικία. Καλή ηλικία.
1: Είναι χρήματα, εξουσία και ασφάλεια για εκείνους, αλλά όχι για εσάς.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχύει και για τη χώρα μας. Γενικότερα
1: φαντάζεσαι
0: ισχύει για πολλές χώρες γενικότερα.
1: Φαντάζεσαι όμως ο σεναριογράφος των Simpsons να καταφέρει να βρεθεί στην εξουσία?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, σου είπα, μετά τον Τραμπ όλα γίνονται. Πίστευες εσύ κάποτε θα σε κυβερνάει ο Τραμπ? Ε?
1: Τι να σου.
0: Εν τω μεταξύ, στη δεύτερη θητεία του βγήκε λίγο η γελιότητα ακόμα παραπάνω, πιστεύω. Εντάξει, πότε έχουμε το 28, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, ένα Σαββατοκύριακο από αυτά τα, ξέρεις, τα ζόρικα Σαββατοκύριακα των διακοπών του καλοκαιριού. Έτσι, αυτό και το επόμενο είναι σίγουρα τα πιο ζόρικα, θα έλεγα. Μετά χαλαρώνει ίσως λίγο η κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Έτσι, σε κάποια καλοκαιρινά μέρη, μετά τις 20 του μήνα, βλέπεις, αρχίζουν και αποσύρονται. Ο κόσμος γυρίζει.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Έχουμε social media γενικότερα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αιτήματα φιλίας και τα λέμε.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και συνέχεια. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, Παρασκευή. Και βλέπω από διάφορες αναρτήσεις, και το έχω νιώσει και εγώ, γι' αυτό το λέω τώρα, ότι κάτι με τα χάρτινα καλαμάκια έχει τελειώσει.
2: Ναι.
1: Μαγαζιά τα οποία το στηρίζαν αυτό τόσο καιρό, ήδη το τελευταίο μήνα, δίμηνο, είναι και πάλι με το ωραίο πλαστικό, έτσι, καλαμάκι. Για μένα δεν είναι κακό.
2: Και θα σας πω το γιατί.
1: Ναι, θα σας πω το γιατί. Όχι ότι δεν είναι κακή η φιλοσοφία του. Αλλά δεν είναι κακό για το λόγο το εξής. Βλέπεις και γίνεται χαμός γύρω στον κόσμο. Δηλαδή, οι ίδιες κυβερνήσεις που σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία δεν τους ενδιαφέρει αν έχουν πέσει πυρηνικά, αν έχουν πέσει, ξέρω και εγώ, βόμβες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται σε όλο τον κόσμο, και μετά σου λένε για το καλαμάκι, ας πούμε. Είναι λίγο υποκρισία όλο αυτό και πίεση άνευ λόγου και αιτίας. Κανόνισε να φτιάξει όλα τα υπόλοιπα και θα φτάσουμε και στο καλαμάκι. Υπάρχουν προτεραιότητες στη ζωή. Πρέπει να ζεις καλά για να μιλήσεις και για το καλαμάκι μετά. Κατάλαβες, και νομίζω ότι ο κόσμος κουράστηκε με αυτό, οπότε ξαναγυρνάει στα παλιά.
2: Ναι.
1: Έτσι, για να βγαίνουν τα καλαμάκια, εντωμεταξύ υπάρχουν και τα εργοστάσια που παραγούν τα καλαμάκια, έτσι. Δεν νομίζω να τα βγάλανε από τίποτα μυστικές αποθήκες. Πώς το βλέπεις αυτό με το καλαμάκι? Λέει, επιτέλους καφές χωρίς χαρτί. Επιστροφή του πλαστικού.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν η πιο επιτυχημένη επινόηση. Βέβαια...
1: Όχι, καλό ήτανε. Αλλά και όχι, όλα τα υπόλοιπα
2: χάρτινο,
1: δεν πηγαίναν καλά.
2: Το χάρτινο, εντάξει, δεν
1: καλό ήτανε. Ήτανε ένα σκαλοπάτι.
2: Θα σου πω όμως ότι αυτή η απαγόρευση με έκανε να μηδενίσω τα πλαστικά καλαμάκια στο σπίτι, ας πούμε. Δηλαδή έχω μεταλλικά τα οποία καθαρίζω, αυτό... σε αυτό βοήθησε. Τώρα στα εκτός, τα χάρτινα καλαμάκια, δηλαδή, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να έχει ο καθένας το μεταλλικό το δικό του.
1: Ναι, είναι άνετα και ένα όπλο το μεταλλικό καλαμάκι. Έτσι το έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι.
2: Ναι.
1: Βέβαια, δεν το ξέρεις.
2: Όχι, δεν το έχω.
1: Κανονικά, κράξ το χέρι.
2: Α, παπά, άλλα τώρα.
1: Δεν φταίω εγώ, αφού το έχουν χρησιμοποιήσει, λέμε. Σαν όπλο είναι αυτό.
2: Εντάξει, με αυτή τη λογική οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλο.
1: Αντί μόνο και μια πέτρα.

0: Ωραία. Ναι, τραγουδάει εδώ η Εύη στο στούντιο κάτι τραγούδια που εμείς τέλος πάντων δεν βάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, παλιά λαϊκά.
0: Ναι, τέτοια εποχή όμως Αύγουστο στο σπίτι μου που δεν έχω ισχοσύστημα αρκετά δυνατό, μπορούσα να βάλω κάποια τραγουδάκια.
1: Από αυτά.
0: Να ακούει όλη η γειτονιά, έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Ο δικός μου ο δρόμος είναι ένα από τα τραγούδια που βάζω δυνατά, ας πούμε, τα ελληνικά. Ξένα, βέβαια.
1: Λοιπόν, γυρνάω τις προάλλες βράδυ από μία έξοδο, από μία γιορτή και είναι τύπου 12.30 ώρα το βράδυ, μία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ αργά.
1: Εντάξει.
0: Για καλοκαίρι ειδικά.
1: Περίμενε τώρα. Mm-hmm. Και πετυχαίνω ένα τύπο σε μία πιλωτή σπιτιού, ο οποίος έχει βάλει πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ.
0: Μία ώρα το βράδυ.
1: Μία η ώρα το βράδυ, mm-hmm, και πλένει τα μάξι του.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
0: Άμα κοιμάται από πάνω.
1: Αυτό,
0: στον πρώτο όροφο της
1: δηλαδή
0: πολυκατοικίας.
1: Αν ο από πάνω δεν έχει φύγει διακοπές και βρίσκεται εκεί.
0: Μπορεί όμως να ξέρει ότι λείπει ο από πάνω, οπότε να κάνει άνετα τις
1: δουλειές του. Ναι, ο παραδίπλα, ο απέναντι ξέρει για όλη τη γειτονιά, ας πούμε.
0: Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ. Δηλαδή.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ τώρα, πώς κάνεις έτσι
1: μία
0: τώρα.
1: Μία ώρα το βράδυ, τι κάνεις.
0: Είναι και αυτό με τα προβλήματα του ύπνου.
1: Όχι ότι δεν μπήκα εγώ στον πειρασμό να του πω. Φίλε, ρίξε μία λίγο στις ρόδες, γιατί έχουν.
0: Έτσι κι αλλιώς την ευθύνη θα την πάρεις. Τι, σιγά τώρα. Άλλον θα κυνηγάνε.
1: Οριακά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, στο τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, πάμε για Σαββατοκύριακο, αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο εμείς, κανονικότατα. Έτσι, όπως έχουμε πει, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
1: Ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Καλοκαιρινότατο Σαββατοκύριακο, του χαμού δηλαδή. Θα λέγαμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Φιλιά πολλά. Να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα εδώ με ζώδια και με νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Τσάου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε και ο θελός στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η Τετάρτη ήταν η θερμότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας. Οι μέγιστες τιμές ήταν 36,9 βαθμοί Κελσίου στην Ελευθερούπολη και 36,8 βαθμοί στον Άγιο Χριστόφορο. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτιων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας άβρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Με την απαραίτητη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στην οδό Μικράς Ασίας, καθώς η ΔΕΙΑ Καβάλας προχωρά σε εργασίες, θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στον Αύγουστο. Η πρώτη φάση των εργασιών ξεκίνησε την Πέμπτη και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Τα συνεργεία επιχειρούν στη δεξιά λωρίδα της οδού Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φαναρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σωτηρίου Σκύπη, με αποτέλεσμα η λωρίδα να παραμείνει κλειστή και η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την αριστερή πλευρά. Σε ενέργειους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα γίνουν αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών, με επίκεντρο των Δήμων Έστου και συγκεκριμένα το Ποντολίβαδο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανατροπή στα σχέδια προετοιμασίας στο ΟΚ Καβάλα του Μεγαετού Ορφανίου και του Ορφέα Ελευθερούπολης φέρνει η νέα απόφαση της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον πρώτο όμιλο μετατίθεται επίσημα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση 2 εβδομάδων αφορά αποκλειστικά στον πρώτο όμιλο και διαφοροποιείται από το πρόγραμμα των υπολείπων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ομίλου, καθώς στη φετινή διοργάνωση απαρτίζεται από μόλις 10 ομάδες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τελειώνει η εβδομάδα, Ηλία μου.
2: Τελειώνει η εβδομάδα. Είμαστε στην μέση περίπου.
1: Περίπου στο 1/3.
2: Από τις περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αρχές Αυγούστου, μετά μέχρι και 15 Αυγούστου.
1: Ναι, είμαστε λίγο πριν τη μελαγχολία.
2: Έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως εδώ. Ποια μελαγχολία, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε ακάθεκτοι. Πάμε.
1: Πάμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, που διευθύνει την παραγωγή, και τον γλυκό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
2: Yes.

0: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, σπουδές, η αγωνία του τι θα κάνουμε, να κάνουμε τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Φυσικά.
0: Το λέω πάντα.
1: Ξεκινώντας από εμάς.
0: Και να γίνει, ακριβώς, από εμάς τους ανθρώπους. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιους που έχουν σπουδάσει. Μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας.
1: Στις ανώτερες σχολές, αλφα πάντα.
0: Μέσα είσαι, 210-41-20-7-14, τηλεφωνείτε για Πειραιά, παιδιά.
1: 210-52-79-500.
0: Και βεβαίως μπορείτε να κάνετε και κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Μην ξεχνάτε και τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έτσι, και πάμε τώρα στο Summer Song, ενότητα που την έχουμε για αυτή την εβδομάδα και που είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard έχουν το μεγαλύτερο streaming σε δισεκατομμύρια. Εντάξει τώρα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Είναι ένα δικό της τραγούδι μέσα από το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων το Toy Story, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου του 26 μέσα από την Walt Disney Records και προωθήθηκε στα αμερικανικά ραδιόφωνα country και pop κυρίως. Έφτασε στην κορυφή του Billboard Global 200, έσπασε διάφορα ρεκόρ σε ραδιοφωνικές και υπηρεσίες streaming. Είναι το 15ο single της Swift που έφτασε νούμερο 1.
1: Εντάξει, τα σπάει η κοπέλα.
0: Στο αμερικάνικο Billboard Hot 100.
1: Εάν σου πω τώρα ότι νομίζω ότι αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, θα το ακούσεις τώρα, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, πέφτει πολύ μαύρο.
1: Πέφτει πολύ δαγκωτό όμως.
0: Μιλάμε ότι τέλος πάντων η Οδύσσια έχει αποκτήσει πολύ μεγάλους εντός αγωγικών ιχθρούς ή τέλος πάντων αμφισβητείες.
1: Και δεν το λέμε κι εμείς από την Ελλάδα. Όχι. Τους κράζουν από παντού για κάποιο λόγο.
0: Πρωτοφανές λέει ψηφιακό μποϊκοτάζ στο YouTube κάτω από το τρέιλερ της ταινίας. Ένας άλλος τροϊκός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη, μας λένε.
1: Τα
0: dislikes στο επίσημο κανάλι, που έχουν φτάσει πάνω από 500.000.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό.
0: Με σχόλια τα οποία είναι εντελώς αρνητικά.
1: Και ειδικά για τη Λουπίτα Νιόγκο. Mm-hmm. Εντάξει, η γυναίκα είναι μαύρη. Mm-hmm. Έχει ένα ρόλο στην Οδύσσια που δεν μπορούμε να τον φανταστούμε.
0: Της ωραίας Ελένης.
1: Της ωραίας Ελένης, ναι. Και πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να δημιουργεί κύμα αντιδράσεων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Εδώ δεν φωνάζουμε εμείς, ας πούμε.
0: Μάλιστα, θα σε πάω περίπου ένα μήνα πριν, όπου έγινε η μεγάλη διεθνής πρεμιέρα στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου εκεί πραγματικά φάνηκαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ειλικρινά, λέει, το συντριπτικό 86%. Ναι. Ήταν αρνητικές αντιδράσεις σε σύνολο 4,3 εκατομμυρίων προβολών για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εσένα σε επηρεάζουν θετικά όταν κάποιοι μιλάνε πολύ αρνητικά για μια ταινία? Δηλαδή όταν σου πούνε κάτι πολύ κακό, πας να τη δεις?
0: Ναι, ξέρω που το πας, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει. Νομίζω ότι αυτή η εχθρική στάση του κοινού απέναντι σε αυτό έχει άλλες αιτίες.
1: Μα έχω πιστοσύνη εγώ στον Όλαν. Τώρα πόσο χάλια ταινία
0: μπορεί να
1: έχει κάνει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δω και θα σου πω.
1: Okay.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Για πες περί τίνος.
1: Και είχε ξεκινήσει να τα λέμε και αυτά, ναι, από τα Βαλκάνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα κλαμπς σιγά σιγά και το καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να λένε stop στα κινητά,
0: ναι,
1: την ώρα που διασκεδάζεις.
0: Ναι. Και είναι καλό.
1: Και το Σκοπιό στη Μύκονο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το πρώτο μεγάλο beach club στην Ελλάδα που επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση αυτή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Με εδώ έχει τρομερή δυναμική.
0: Ξεκίνησε από ένα κλαμπ στο Βερολίνο,
1: ναι,
0: το Berghain. Σιγά σιγά μετά πήγε και σε άλλα κλαμπ στην Ίμπιζα, στο, ναι, Pikes, παρακαλώ πάρα πολύ. Όπου εκεί άρχισαν και λέγανε, παιδιά.
1: Ναι, όχι,
0: όχι
1: φωτογραφίες.
0: Όχι κινητά.
1: Συνήθως για τις φωτογραφίες, ναι, είχαν το θέμα.
0: Όχι κινητά, όχι φωτογραφίες, όχι αυτό.
1: Διασκέδαση χωρίς να αποστάρεις.
0: Εμείς θέλουμε να έρχεστε για, έτσι, να διασκεδάζετε με τη μουσική
1: και
0: μας.
1: Και να περνάτε καλά.
0: Σωστό, μ' αρέσει.

0: Πάμε τώρα, φιλενάδα, σε ένα ελληνικό πρωινό, όχι breakfast, πρωινό, ναι, από αυτά που προτείνουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, ρε παιδί μου, για να ξεκινάει η μέρα μας ωραία.
1: Και νόστιμα.
0: Έτσι. Τα ξεσηκώσαμε όλα από ιδέες της Γιάννας Μπαλαφούτη μέσα από το candinamag.gr. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο διαδεδομένο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα ξενοδοχεία το βρίσκεις.
0: Για πες τι, για περί τίνας
1: γιαούρτι. Καλό είναι να προτιμήσουμε παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, ωραία. Με μέλι, ξηρούς καρπούς, καρύδια παράδειγμα τους χάρη που έχουν καλά λιπαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το γιαούρτι να είναι ή το παραδοσιακό πρόβιο ή το εγώ πρόβιο. Αλλά τέλος πάντων πάρτε ένα γιαούρτι που να σας αρέσει. Αλλά γιαούρτι, όχι επίδομα γιαούρτιου.
0: Έτσι.
1: Και προσθέστε και σίκα.
0: Μπορείτε να βάλετε και φρουτάκια
1: και μέσα. Και φρουτάκια και βερικοκά και στα φύλλα.
0: Τι ωραίο, πραγματικά. Ρε,
1: και όχι μόνο είναι πολύ θρεπτικό, αλλά είναι και ένα πλήρες γεύμα που σε κρατάει
0: σωστό
1: στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για πρωινό, να μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο πολύ χρήσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτά που πάρα πολλά νήπια, βρέφη χρειάζονται σαν φροντίδα από ειδικούς που το έχουν σπουδάσει το πράγμα.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση, ειδικά από τις ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί υπάρχει, παιδιά, το βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο και πολύ ζήτηση.
1: Έτσι. Οπότε εξασφαλίστε τώρα τα προνομιακά δίδακτα για την εγγραφή σας, καλώντας απλά στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
0: Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά εγχειρήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ περισσότερο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο οροπέδιο του Θιβέτ, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από ξηρασία και αμμώδες έδαφος, αναπτύχθηκε ένα απρόσμενο οικοσύστημα με πυκνή βλάστηση και χιλιάδες πρόβατα να βόσκουν ανάμεσα σε εκατομμύρια φωτοβολταϊκά πάνελ. Το τεράστιο φωτοβολταϊκό συγκρότημα βρίσκεται στην επαρχία Τσινχάι της Κίνας και θεωρείται το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εγκατάσταση του έργου, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση της βλάστησης κάτω και ανάμεσα στις σειρές των πάνελ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν ως φυσικό φράγμα απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, περιορίζοντας τη διάβρωση του εδάφους. Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πάνελ καταλήγει στο έδαφος, αυξάνοντας την υγρασία σε μια περιοχή όπου η άμμος αποτελεί σχεδόν το σύνολο της εδαφικής σύστασης. Η σκίαση που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις συμβάλλει επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και περιορίζει σημαντικά την εξάτμιση του νερού. Η ανάπτυξη της βλάστησης ήταν τόσο έντονη, ώστε οι διαχειριστές του πάρκου χρειάστηκε να βρουν έναν φυσικό τρόπο ελέγχου της. Η λύση ήρθε μέσα από την κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, περισσότερα από 20.000 πρόβατα μεταφέρονται στην περιοχή από περίπου 20 γειτονικά χωριά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη γεωργική και εκτινοτροφική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο. Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αποκτήσει μάλιστα και εμπορική διάσταση, καθώς στην τοπική αγορά διατίθενται προϊόντα κρέατος από τα ζώα που εκτρέφονται στους συγκεκριμένους βοσκοτόπους, γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά πρόβατα.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε και ο θελός στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η Τετάρτη ήταν η θερμότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας. Οι μέγιστες τιμές ήταν 36,9 βαθμοί Κελσίου στην Ελευθερούπολη και 36,8 βαθμοί στον Άγιο Χριστόφορο. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτιων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας άβρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Με την απαραίτητη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στην οδό Μικράς Ασίας, καθώς η ΔΕΙΑ Καβάλας προχωρά σε εργασίες θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στον Αύγουστο. Η πρώτη φάση των εργασιών ξεκίνησε την Πέμπτη και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Τα συνεργεία επιχειρούν στη δεξιά λωρίδα της οδού Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φαναρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σωτηρίου Σκύπη, με αποτέλεσμα η λωρίδα να παραμείνει κλειστή και η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την αριστερή πλευρά. Σε ενέργειους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα γίνουν αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών, με επίκεντρο των Δήμων Έστου και συγκεκριμένα το Ποντολίβαδο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανατροπή στα σχέδια προετοιμασίας στο ΟΚΑΒΑΛΑ του Μεγαετού Ορφανίου και του Ορφέα Ελευθερούπολης φέρνει η νέα απόφαση της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον πρώτο όμιλο μετατίθεται επίσημα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση 2 εβδομάδων αφορά αποκλειστικά στον πρώτο όμιλο και διαφοροποιείται από το πρόγραμμα των υπολείπων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ομίλου, καθώς στη φετινή διοργάνωση απαρτίζεται από μόλις 10 ομάδες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Και σήμερα που είναι Παρασκευή όσο να είναι, αυτή η ώρα φεύγει γρήγορα.
0: Ναι ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να σου πω, γιατί
1: όχι,
0: έχουμε ωραία πράγματα. Να τέλος πάντων, okay, να προχωρήσουμε.
1: Αμέ.
0: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, 60 λεπτά ακόμη μαζί σας.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1933 ναι. έγινε μία κίνηση από μία σπουδαία Ελληνίδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η οποία πραγματικά κίνηση αυτή μέχρι και τις μέρες μας έχει προσφέρει στα παιδιά τα πιο χρήσιμα, τα πιο υπέροχα, έτσι. Τα πιο ωραία
1: και
0: πράγματα
1: όταν
0: που
1: έγινε
0: είναι η υγεία.
1: Σε μια εποχή που δεν υπήρχε και τίποτα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, τότε 15 εκατομμύρια δραχμές.
1: Μιλάμε για τεράστια περιουσία, έτσι.
0: Για να ιδρυθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο όπως ξέρουμε σαν σήμερα είναι
1: το
0: νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί στην Αττική, στην Αθήνα. Απίστευτη
1: κίνηση. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι απλά κινήσεις φιλανθρωπίας εδώ που τα λέμε. Είναι κινήσεις υπηρεσίας στο κράτος. Έτσι. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε σε κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με σπουδές και ενδιαφέρει πολλές και πολλούς.
1: Και ειδικά πληροφορικής και γραφιστικής.
0: Τι
1: και
0: καλύτερο,
1: μάλιστα στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις φοιτησης, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην τα λέμε εμείς. Αν θέλετε, παιδιά που θέλετε, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, καλείτε 210-52-79-500
1: 210-41-20-714
0: ή μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: Αυτοί είναι φίλοι, ε.
1: Είναι φίλοι πραγματικά όμως, νομίζω.
0: Τώρα να σου πω κάτι, εμένα, έτσι λίγο σαν πιο δογματικός που είμαι, όπως ξέρεις, με τη μουσική. Εντάξει, λίγο με χαλάει τώρα, γιατί Paul McCartney κουβαλάει ένα τεράστιο όνομα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν δικαιούται να πει ένα τραγούδι σε ένα γάμο, εσύ.
0: Και είναι και φίλοι, το ξαναλέω. Ο γάμος της Taylor Swift, ο οποίος έγινε και απασχολεί ακόμα και βγαίνουν πράγματα.
1: Και τώρα έρχονται και επίσημες φωτογραφίες πριν από λίγες μέρες.
0: Και η μητέρα της, έτσι, είπε στους καλεσμένους, γιατί δεν ήταν μόνο ο Paul McCartney από...
1: Και ποιοι δεν ήταν.
0: Ναι, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η σκηνή είναι εδώ, ας πει ο καθένας από ένα τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Τι νόμισες? Τζάμπα τους ταΐζει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φάγατε, πιάτε, πείτε και ένα τραγούδι, παιδιά. Πάντως, να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτή την αγαπάω και την εκτιμώ πάρα πολύ σαν μουσικό, καλλιτέχνηδα κτλ. Τη Stevie Nicks.
1: Α, η Stevie Nicks είναι μεγάλη.
0: Κουμπάρα.
1: Κουμπάρα η Stevie Nicks.
0: Ναι, από τον Fleetwood Mac.
1: Τον Fleetwood Mac, κατάλαβα.
0: Ναι,
1: είναι έτσι φίλες κολλητές.
0: Ναι, πολύ φίλες.
1: Και μπράβο,
0: μπράβο της.
1: Με καλούς ανθρώπους κάνει παρέα,
0: ναι.
1: Η Taylor, να τα λέμε αυτά.
0: Μαθαίνει, μαθαίνει.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Ή αν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια. Θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα,
0: ναι,
1: πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές, ε.
0: Όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚ Α, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might, σας αρέσει πάρα
0: πολύ. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ, παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος, ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας, το 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η Τετάρτη ήταν η θερμότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας. Οι μέγιστες τιμές ήταν 36,9 βαθμοί Κελσίου στην Ελευθερούπολη και 36,8 βαθμοί στον Άγιο Χριστόφορο. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτιων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας άβρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Με την απαραίτητη προσοχή θα πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στην οδό Μικράς Ασίας, καθώς η ΔΕΙΑ Καβάλας προχωρά σε εργασίες θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στον Αύγουστο. Η πρώτη φάση των εργασιών ξεκίνησε την Πέμπτη και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Τα συνεργεία επιχειρούν στη δεξιά λωρίδα της οδού Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Φαναρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σωτηρίου Σκύπη, με αποτέλεσμα η λωρίδα να παραμείνει κλειστή και η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την αριστερή πλευρά. Σε ενέργειους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα γίνουν αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών με επίκεντρο των Δήμων Έστου και συγκεκριμένα το Ποντολίβαδο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ανατροπή στα σχέδια προετοιμασίας στο ΟΚΑ Βάλα του Μεγαετού Ορφανίου και του Ορφέα Ελευθερούπολης φέρνει η νέα απόφαση της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον πρώτο όμιλο μετατίθεται επίσημα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση 2 εβδομάδων αφορά αποκλειστικά στον πρώτο όμιλο και διαφοροποιείται από το πρόγραμμα των υπολείπων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ομίλου, καθώς στη φετινή διοργάνωση απαρτίζεται από μόλις 10 ομάδες.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Προφυλακιστέοι, ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα με την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και υποστηρικτές του Δημάρχου Στυλίδας, οι οποίοι περίμεναν στο σημείο μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης. Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Στυλίδας είναι ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο διαρρήκτες από τη Βόρεια Μακεδονία που συνελήφθησαν στις αρχές της εβδομάδας στην οδό Φαναρίου στην Καβάλα. Η υπόθεση παίρνει πλέον σοβαρότατες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους συλληφθέντες καταζητείται στη χώρα του για τη δολοφονία της σύζυγου του. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία τους, αναζητώντας πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες διαρρήξεις σε όλη την Ελλάδα. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Με 36 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενισχύονται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καβάλα. Παράλληλα, ανακούφιση φέρνει απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για τα 8 δημοτικά σχολεία του νομού που τελούν υποκαθεστώς υποβιβασμού. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση εκπαιδευτικού από τις συγκεκριμένες μονάδες και την 1η Σεπτεμβρίου όλο το περσινό προσωπικό θα βρίσκεται κανονικά στις θέσεις του. Το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία προετοιμάζει ο Δήμος Παγκαίου. Ζητά από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν στο πρόγραμμα, αλλά και από τα άτομα που θέλουν προσωπικό βοηθό, να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων να είναι έτοιμη. Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ ζητά το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Καβάλας. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στη 1 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τον κήπο του Δημαρχείου. Η Δανία γυρνά την πλάτη στην τεχνητή νοημοσύνη στις σχολικές αίθουσες. Η ραγδαία εξάπλωση της στα σχολεία ανάγκασε την κυβέρνηση της χώρας να επιστρατεύσει ξανά τις προφορικές εξετάσεις. Υποχρεώνει πλέον τους μαθητές λυκείου να υπερασπίζονται προφορικά τις γραπτές εξετάσεις τους, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο απάτης. Στους Φιλίππους η Αριστοφανική Ειρήνη με υπογραφή Καραθάνου και Δελιβοριά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ στο Θρακικό 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 100.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα, με την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και υποστηρικτές του Δημάρχου Στυλίδας, οι οποίοι περίμεναν την ανακοίνωση της απόφασης. Ο Δήμαρχος Στυλίδας είναι ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. 44 ακροδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 6 Αυγούστου έχουν επιβληθεί 675 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 242 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση. Σε σταδιακή κατάργηση των αναέριων καλωδίων στο περιαστικό δάσος της Καβάλας προχωρά ο ΔΔΕ. Τα αντικαθιστά με νέο υπόγειο δίκτυο. Ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 1.500 μέτρα εναέριου δικτύου στην περιοχή της Χωράφας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απενεργοποιηθούν τα καλώδια στο τμήμα από τα Πλατανάκια έως το νοσοκομείο, ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση άλλων τριών εναέριων γραμμών μόλις εγκριθούν και ολοκληρωθούν τα έργα υπογειοποίησης στην οδό Θεοδόρου Καβαλιώτου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 σε σπίτι επί της παρόδου Αρκαδίου 5 στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας έτσι την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, οι 6 στις 10 συντάξεις γύρατος στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Ιούλιο. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο διαρρήκτες από τη Βόρεια Μακεδονία που συνελήφθησαν στις αρχές της εβδομάδας στην οδό Φαναρίου στην Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των συλληφθέντων καταζητείται στη χώρα του για τη δολοφονία της σύζυγου του. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία τους, αναζητώντας πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες διαρρήξεις σε όλη την Ελλάδα. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν από την Τόσκα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Με 36 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενισχύονται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καβάλα. Παράλληλα, ανακούφιση φέρνει η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για τα 8 δημοτικά του νομού που τελούν υποκαθεστώς υποβιβασμού. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση εκπαιδευτικού από τις συγκεκριμένες μονάδες. Το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία προετοιμάζει ο Δήμος Παγκαίου. Ζητά από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν στο πρόγραμμα, αλλά και άτομα που θέλουν προσωπικό βοηθό, να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων να είναι έτοιμη. Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ ζητά το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Καβάλας. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στη 1 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τον κήπο του Δημαρχείου. Στους Φιλίππους η Αριστοφανική Ειρήνη με υπογραφή Καραθάνου και Δελιβοριά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την είδαμε σκορ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα, γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάνς σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου, φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου, και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30 Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φουλάρει για εκλογές και υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Θυμήθηκε πάλι τον πρωτογενή τομέα, ξανατάζει χρήματα, βγάζει λαγούς από το καπέλο. Και σαν να μην ήταν, σαν να μην είναι πρωθυπουργός 7 χρόνια, σαν να μην ήταν βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην είναι μέλος της οικογένειας που βρίσκεται στην πολιτική πολλά χρόνια, τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσπετιού, του παλαιοκομματισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης με αυτές τις λέξεις περιγράφει την κυβέρνησή του. Κυκλώματα, βαθύ κράτος, ρουσπέτια, παλαιοκομματισμός. Σκάνδαλα, φραπέδες, χασάπηδες, διαφθορά, κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση. Και εμφανίζεται σαν να ζει αλλού, σαν να μην ξέρει τίποτε. Δήλωσε μάλιστα και δικαιωμένος που πέρασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Βέβαια, αυτό έγινε γιατί η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο είναι κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη και υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να γιατί ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει την κυβέρνησή του. Μόνο που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν τον πιστεύουν πια. Ούτε οι μικρομεσαίοι, ούτε οι μισθωτοί. Ο κύριος Μητσοτάκης τους κοροϊδέψε όλους. Για το θέμα έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και αναφέρεται στο θέμα αυτό και λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, ο λύκος δεν μπορεί να φυλάει τα πρόβατα». Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσπετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσπέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, με το Μάι Αγκρό, προσπαθεί να παρουσιάσει ως οριστική λύση μια διοικητική αλλαγή που πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ήδη έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήματα ως προς αυτό. Οι μόνοι που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα της γαλάζιας διαχείρισης είναι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την υφαρπαγή των πόρων που προορίζονταν για τις ενισχύσεις τους με αβεβαιότητα και έναν ΟΠΕΚΕΠΕ σε πλήρη απαξίωση. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές πιέστες. Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων? Αυτό είναι το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, και βέβαια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, διότι επί της ουσίας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι μια περιγραφή της δικής του κυβέρνησης και κάνει τον ανήξερο ότι δεν ξέρει τίποτα. Και μάλιστα τι είπε? Ότι έντιμοι αγρότες έχασαν χρήματα από αυτούς που πήραν χρήματα παράνομα, που πήραν ευρωπαϊκά λεφτά παράνομα. Μα ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν οι δικοί του άνθρωποι. Δεν ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε στη Θεσσαλία ποιοι τα πήραν, Φεράρι και Πόρσε και τα λοιπά. Να πούμε για την Κρήτη που πήγε ο άλλος στη Βουλή και είπε ότι αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Πόρσε 45.000 το γιο του, και μάλιστα όταν το αγόρασε ο γιος του ήταν τόσο μικρός που δεν είχε ούτε καν δίπλωμα, και θέλουν να μας πούν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν φταίει τίποτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτε. Να πούμε για τον πρόεδρο, τον κύριο Βάρα, που τον απέμπεψε ο κύριος Βορύδης, προσωπικός φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, τον πήρε μετά στο Μαξίμου σύμβουλο και δεν είπε τίποτε, δεν του είπε τίποτε, δεν τον ρώτησε γιατί έφυγε ο Βορύδης, γιατί τον έδιωξε ο Βορύδης. Δεν τον ρώτησε τι έγινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος δεν είπε κάτι στο φίλο του, γιατί εκτός από σύμβουλος είναι και προσωπικός φίλος. Και όταν ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Βάρας, αν τον ρώτησε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε δεν με ρώτησε από διακριτικότητα. Ακούστε. Να φεύγουν τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, αλλά ο πρωθυπουργός, επειδή είναι διακριτικός άνθρωπος, είναι ευγενικός άνθρωπος, παιδιά, δεν τα κάνει αυτά. Δεν ρωτάει. Τι να ρωτήσει τον άνθρωπο τώρα, γιατί έγινε το φαγοπότι εκεί? Τι το πρωθυπουργός ήταν για να ρωτήσει? Τι τον ένοιαζε? Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος βγαίνει ανερυθρίαστα και λέει ότι υπήρχαν κυκλώματα που ωφελήθηκαν κάποιοι κτλ. Κτλ. Σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης τον πρωτογενή τομέα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιαρής. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις εφημερίδες, στα πρώτα θέματα. Η εφημερίδα Κόντρα επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Για το Φλόρο είπαμε τι είπε, έτσι, ότι σε περίοδο κρίσης το καλύτερο είναι να έχεις πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Βέβαια, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει, έχεις το Μητσοτάκη και να μην πω. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει ένα πολύ καλό θέμα. Εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρίπης. Είναι ένα σκεύασμα στην Αμερική, το φτιάχνουν αυτό. Μακάρι να είναι έτσι. Η απογευματινή, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η καθημερινή, τίποτε δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της καθημερινής στο Πόρτο Γερμανό μετά την καταστροφή. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Και το άλλο θέμα που έχει, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις τη διετία 2027-2028. Η εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Να, αυτά που λέγαμε. Με ισχυρά συμφέροντα λοιπόν στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η εταιρεία αυτή, η Meridian, έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες, οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Βλέπετε πώς γίνονται οι δουλίτσες. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της. Βλέπετε λοιπόν που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι κάνουν δουλίτσες μια χαρά με τον Ερντογάν. Και όταν είναι κάτι για την Ελλάδα, έλα τώρα βρείτε τα, αφήστε το τώρα, πρέπει και η Τουρκία να είναι στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, για την Ευρωπαϊκή χώρα, για να είναι στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Βλέπετε. Λοιπόν, και τι κάνει ο Μητσοτάκης? Βγήκαν και μας είπαν για το καλώδιο. Δεν μας τα λένε όλα όμως. Θα παίρνουμε άδεια από τον Ερντογάν, τι θα κάνουμε? Η εφημερίδα Εστία, υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και παραβιάς άρχισε ξανά η Τουρκία. Ο ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Λοιπόν, και η πολίτικα λέει ηλεκτροσόκ στην Τουρκία, γιατί οι Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού. Λοιπόν, στο έργο της ηλεκτρικής, μα τα είπαμε πριν, τα λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, νομίζω απαντά. Αλλά είπαμε επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Τίποτε άλλο δεν ξέρει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και να το καλό εδώ και να... Ναι, αλλά από πίσω θα πάρουμε άδεια. Τι θα γίνει, ό,τι έγινε και με την Κάσο. Τι ακριβώς θα γίνει, τι είναι αυτό που δεν μας λένε. Έτσι. Να επιστρέψουμε στις φωτιές. Σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα επισκεφτεί τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο γραμματέας οργανωτικού και Γενικός Διευθυντής των μέσων, των κομματικών μέσων ενημέρωσης, Γιάννης Μπουλέκος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουλέ, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, σήμερα κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές, έτσι.
2: Ήδη βρισκόμαστε μπροστά στο Δημαρχείο της Μάνδρας Ιδηλίας και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με πρώτη στάση τα Βίλια και μετά το Πόρτο Γερμενό για να, και να μιλήσουμε και με τους τοπικούς φορείς όπως το Δήμαρχο και τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς και να μιλήσουμε και με τους κατοίκους περιοχής που έχουν υποστεί τις ζημιές για να δούμε τα αποτελέσματα της καταστροφικής πυρκαγιάς.
1: Και βέβαια θα υπάρχει και καμπάνια από το κόμμα, έτσι, για τις πυρκαγιές. Συγκεντρώνουμε διάφορα νερά.
2: Ήδη οι δομές αλληλεγγύης έχουν ξεκινήσει και συλλέγουν νερά. Έχουμε κάνει ήδη, στείλαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, δύο φορτηγά νερά στους πυροσβέστες και στους ανθρώπους οι οποίοι, γιατί έχουμε και διακοπές υδροδότησης αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Πόρτο Γερμανό. Και ήδη έχουμε αρχίσει και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε και με τρόφιμα και με νερά τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες και ανυπολόγιστες ζημιές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα σχόλιο θα ήθελα, αφού μιλάμε για τις φωτιές και είστε εκεί στην περιοχή, πώς βλέπετε τα πράγματα, τι αντικρίζετε εκεί που είστε και πώς σχολιάζετε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, γιατί μας έλεγε και για ελικόπτερα και για Καναντέρ και, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν τα είδαμε αυτά, πεντάχτηκαν.
2: Κοιτάξτε κύριε Βουλέλη, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και τα χρήματα για την πρόληψη έχουν βγει 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και την ίδια στιγμή από τα 500 εκατομμύρια που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δόθηκαν μόνο 45 στους Δήμους της Αττικής, στο σύνολο των Δήμων, όχι της Αττικής, στο σύνολο των Δήμων, καταλαβαίνετε η πρόληψη δεν γίνεται το 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Γίνεται τους φθινοπορείς και τους χειμερινούς μήνες. Όταν έχουμε συνομιλήσει με τις δασικές υπηρεσίες και ξέρουμε ότι όλες τις δασικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήρη αποψήλωση, δεν έχουν χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν για τη διάνοιξη αγροτικής οδοποίησης και ζώνων δάσους πυρόσβεσης. Όταν δεν υπάρχει πλέον υπηρεσία της δάσους πυρόσβεσης και έχουμε και 6.500 κενές οργανικές θέσεις όπου το χειμώνα ρίχνουμε δακρυγόνα και δέρνουμε τους πυροσβέστες και το καλοκαίρι τους φωνάζουμε ήρωες, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γεννά ένα φυσιογενές κράμα με τα αποτελέσματα, τα καταστροφικά αποτελέσματα που ζούμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, δύο λεπτά ακόμα τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε για τους αγρότες ότι κυκλώματα υπήρχαν, έπαιρναν τα χρήματα σε βάρος των έντιμων αγροτών. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Για βαθύ κράτος μίλησε, για παλαιοκομματισμό, ρουσφέτια.
2: Κοιτάξτε τώρα, μιλάει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης για βαθύ κράτος και παλαιοκομματισμό. Ξέρετε, γελάνε και οι πέτρες. Γιατί είναι η προσωποποίηση της κρατικοδίαιτης, της παράταξης, τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, εμείς έχουμε δώσει και σε σχέση με τους αγρότες, γιατί άκουσα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι μεγάλο πρόβλημα στην δασοπυρόσβεση ήταν τα καθάριστα κίνητα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Βούλγαρη, πόσους οικισμούς από τους 324 οικισμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο Αττικής έχουν οριοικισμών? Πόσο έχουν βγει η οριοθέτηση κοινών χρυσοχώρων, όπου έχουν υπάρξει διάνοιξη δρόμων για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά? Πουθενά. Είναι μια καταστροφική πολιτική, όπου ακόμα και εκεί η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, όπως υπηρετεί και στην καταστροφή του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που επιθυμεί την τυπικοποίηση της αγροτικής παραγωγής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Γενικός Διευθυντής των Κομματικών Μέσων Ενημέρωσης για την καμπάνια που έλεγα. Οι καμπάνιες που καταστρέφουν για ακόμη μία φορά τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία δεν αποτελούν μία φυσική καταστροφή που απλώς συνέβη. Είναι ακόμη μία τραγική υπενθύμηση των διαχρονικών ελλείψεων στην πρόληψη, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Κάθε καλοκαίρι οι ίδιες περιοχές, οι ίδιοι άνθρωποι και ο ίδιος φυσικός πλούτος πληρώνουν το τίμημα της υποστελέχωσης, της εγκατάλειψης και της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, το εισόδημά τους και την καθημερινότητά τους. Υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Εθελοντές που δίνουν μάχη στο πεδίο και χιλιάδες ζώα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη φωτιά. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει θεάτης. Η αλληλεγγύη δεν υποκαθιστά την ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει τους πολίτες, να αποκαθιστά τις ζημιές και να διασφαλίζει ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναλαμβάνονται. Είναι όμως η συλλογική απάντηση των ανθρώπων απέναντι στην εγκατάλειψη. Είναι η απόδειξη ότι οι κοινωνίες παραμένουν όρθιες όταν οι άνθρωποι τους στηρίζουν ένας τον άλλον. Για το λόγο αυτό, η αλληλεγγύη παντού οργανώνει καμπάνια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Από σήμερα, 7 Αυγούστου έως τις 13 του μήνα, συγκεντρώνουμε νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερ, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στην Αλληλεγγύη Παντού, Αλεξανδρίας 83 και εδώ στο κόκκινο, Δελιγιώργη 55-59. Είμαστε ούτε 5 λεπτά από το μετρό του Μεταξουργίου, ούτε 5 λεπτά εδώ στη Δελιγιώργη 55-59. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 69-80-47-88-49, 69-77-22-88-97, 69-44-72-47-77. Να τα ξαναπώ άλλη μια φορά τα τηλέφωνα. 69-80-47-88-49, το ένα, το δεύτερο. 69-77-22-88-97 και το τρίτο, 69-44-72-47-77. Κάθε μπουκάλι νερό, κάθε σακούλα τροφής αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση ότι δεν αποδεχόμαστε την αδιαφορία ως κανονικότητα. Ότι η κοινωνική συνοχή χτίζεται με πράξεις και όχι με λόγια. Για μια κοινωνία που δεν συνηθίζει την καταστροφή, αλλά διεκδικεί πρόληψη, προστασία και δικαιοσύνη. Αλληλεγγύη παντού. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό που λέμε αλληλεγγύη παντού, λέμε πολλά χρόνια τώρα ότι εάν δεν υπήρχαν τόσο ισχυροί συγγενικοί δεσμοί στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσους ακόμη θα είχαμε άστεγους που, όπως βλέπουμε στην Αμερική, έχεις να πληρώνεις την τράπεζα. Πάει καλά. Δεν έχεις, τελείωσες. Δεν υπάρχει τίποτα. Μην περιμένεις τίποτε, δεν σε περιμένει κανένας, δεν υπάρχει τίποτε για σένα. Και βέβαια το επικοινωνιακό καλά κρατεί. Για την πυρκαγιά στη Βοιωτία προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος εκεί της Θηλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι για εμπρισμό. Αλλά κανείς, μα κανείς, επειδή λέμε καμιά φορά και για τραυματίες και τα λοιπά, με το ΕΚΑΒ τι γίνεται, πού είναι? Περιμένουν από συνταξιούχους να πληρώσουν ένα στενοφόρο? Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή οι χασάπιδες να παίρνουν στα παιδιά τους 45.000 μεταχειρισμένες Πόρσε, η άλλη να έχει Φεράρι, να ανεβάζει στα social και βίντεο πόσο πολύ τρέχει με τη Φεράρι, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και να περιμένουν από συνταξιούχο να κάνει δώρο ένα ασθενοφόρο, διότι δεν έχουν λάστιχα, δεν έχουν ανταλλακτικά, δεν. Γιατί και τα ασθενοφόρα στις φωτιές εκεί είναι. Αλλά τι μπορούν να κάνουν? Αλλά είπαμε μόνο επικοινωνία. Αναρωτιέμαι όμως ποιον άλλον μπορεί να κοροϊδέψει πια ο κύριος Μητσοτάκης. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει ότι εγώ τα γυαλιά θα τα φοράω δημόσια και θα καταγράφω. Κύριος Γεωργιάδης, βάλτε τώρα μια φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Δεν θα πω για να μην αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αλλά βάλτε δίπλα-δίπλα τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη με όσους υπουργούς υγείας έχουν περάσει στο παρελθόν. Πραγματικά, εάν δεν ήταν όλο αυτό με την παραπολιτική και την μπάλα στην εξέδρα και την επικοινωνία, άνθρωποι τέτοιοι δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Αν δηλαδή ο Σταύρος είχε πολιτική μέσα. Δεν θα, και όχι επικοινωνία, παλαιοκομματισμό, παθογένειες και όλα αυτά. Αν δεν υπήρχαν τέτοια δηλαδή. Δεν θα περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Όχι, θα ήταν βουλευτές.
3: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά τη.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κρατούσα σημείο σε αυτά που έλεγε, ξέρετε τι είπε. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έλεγε θα με πάρετε με το φέρετρο από το ΠΑΣΟΚ, εγώ μόνο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε λοιπόν τώρα ο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, και είπε ότι τα καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει και είναι ευθύνη της εταιρείας που τα κατασκευάζει που δεν τα έχουμε. Ωραία. Ας πάει στους πυρόπληκτους να πει, παιδιά, εμείς την παραγγελία τη δώσαμε κατά παράπονα στην εταιρεία. Για να δείτε δηλαδή πώς πάνε να βγάλουν λάδι το Μητσοτάκι. Παραγγείλαμε τα καναντέρ. Αλλά δε, εμείς τα παραγγείλαμε. Άμα οι άλλοι δεν έκαναν τη δουλειά τους, σοβαρά. Α, ωραία, στα πίσω στους πυρόπληκτους. Ο Αναστάσιος, τώρα δεν μπορώ να το πω όλο αυτό στον αέρα που λες, τους χαρακτηρισμούς, έτσι, που γράφει τον Άδωνη Γεωργιάδη και τι θα κάνεις όταν τον δεις με τα γυαλιά, γιατί είναι και μηνύσιμα αυτά. Καλημέρα πάντως από την εκπομπή. Να καλημερίσουμε το μέλος της Παλαιστινιακής κοινότητας στην Αθήνα, τον Μοχάμεντ Ελμπάντα. Καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Βούρλε, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και ή δεν τα γράφουν καθόλου τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ή περνούν στα ψηλά. Είναι τα βλέμματα οπουδήποτε αλλού, εκτός από την Παλαιστίνη που συνεχίζουν να σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός, που συνεχίζουν να σκοτώνονται παιδιά.
17: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τι γίνεται τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς?
17: Αυτή τη στιγμή επικρατεί σκοτάδι, σκοτάδι. Έχουν πάψει να καλύψουν ό,τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Τα μεγάλα κανάλια έχουν απολύσει τους δημοσιογράφους τους. Τώρα επενθυμίζω ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 300 ντόπιοι δημοσιογράφοι και εξακολουθούν να μην επιτρέπουν σε ξένους δημοσιογράφους να μπουν μέσα. 3 χρόνια μετά δεν πήγε ούτε ένας ξένος δημοσιογράφος, πέρα από αυτούς που είναι κρεβατωμένοι, και το λέει η λέξη embedded μαζί με το Ισραηλινό στρατό. Μόνο αυτοί επιστρέπεται να μπουν μέσα, και αφού ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός, τι ιστορία θα μπουν. Αυτή τη στιγμή οι φρικαλιώτες συνεχίζουν. Και ίσως αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα, που δεν υπάρχει Χαμάς και δεν υπάρχει αντίσταση, οι φρικαλιώτες συνεχίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Χθες αδειάσανε ολόκληρη γειτονιά της Ιερουσαλήμ, η Καλάντια. Μπήκε ο στρατός, βάναψα. Και όταν μπαίνουν, δεν υπάρχουν βέβαια ούτε κανάλια ούτε κανένας. Ούτε επιτρέπεται να βάλεις τη δική σου το κινητό να φωτογραφείς. Γιατί όπως κάνεις στην πρώτη εξέγερση, που δέρνουν τους ανθρώπους, τους σπάνε τα χέρια και τα πόδια. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αφήνουν ανάπηρους τους ανθρώπους. Τους χτυπάνε τόσο βάναψα που μένουν ανάπηροι. Και χθες μπήκανε στην Καλάντια, αδειάσαν μια ολόκληρη γειτονιά. 20.000 ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα σε μια γωνιά της Δυτικής Όχθης. Κάθε μέρα, τα τελευταία 3 χρόνια. Με την κάλυψη ότι όλοι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην Γάζα και κανένας δεν βλέπει τι γίνεται στην Δυτική Όχθη. Τώρα σχεδόν τελειώσαν με τη Γάζα, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Στην Γάζα έχουν πάρει 70% των εδαφών. Mm-hmm. Αυτά που έχουν πάρει.
1: 70%, ε!
17: Ναι, της Γάζας, 70%. Και δεν φτάνει που καταστράφηκαν τα πάντα. Τώρα υπάρχουν ενεργεία που μπαίνουν στα καταστραμμένα, τα ισοπεδώνουν. Δεν υπάρχει ίχνος. Ακολουθούν αυτά που λέει τώρα, ότι σκοτώστε τους, τα παιδιά τους, τα ζώα τους, αφανίστε τους, μην αφήσετε τα ίχνη τους. Αυτό κάνουν τώρα. Δεν αφήνουν ίχνη των ανθρώπων στη Γάζα. Και έχουν στριμωχτεί τώρα, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει. Α, κατά τα άλλα, δεν έχει τολμήσει κανείς να μετρήσει πόσοι ζωντανοί έχουν μείνει στην Γάζα. Γιατί οι νεκροί είναι πάρα πολύ.
1: Τι θα κάνει δηλαδή με αυτή τη γενοκτονία, τι θα φανεί ένα λαό?
17: Το έχουν κάνει ήδη. Σε εξέλιξη. Εγώ σας λέω, από τις στατιστικές που κάνω εγώ και οι φίλοι μου, από τους νεκρούς που χάνουμε εμείς προσωπικά, είναι πάρα πολλοί οι νεκροί. Δεν είναι 70.000 και 100.000. Τουλάχιστον είναι 600-700.000. Αυτοί που χάθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα, τουλάχιστον από τις κανονικές στατιστικές. Και αυτό είναι βάσιμο, γιατί η Χαμάς καταγράφει μόνο τα πτώματα που πάνε στα νοσοκομεία. Αν πεθάνει κανείς, που η πλειοψηφία πεθαίνουν, σκοτώνονται και το στάβουν επί τόπου, αυτοί δεν μετρούνται. Και περισσότεροι δεν μετρούνται, γιατί ποιο ηλίθιο θα πάει να κουβαλήσει πτώμα πέρα εδώ στα νοσοκομεία για να μετρηθεί, ενώ μπορεί ο ίδιο να σκοτωθεί στην μεταφορά.
1: Ποια νοσοκομεία, αν δεν τα έχουν γκρεμίσει.
17: Τεχερός είναι αυτό που θα βρει κάποιον να το θάβει. Όχι να τον πάει στα νοσοκομεία για βόλτες για να μετρηθεί. Και αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και είναι εύκολο να μετρηθούν οι άνθρωποι. Γιατί είναι στρεμωγμένοι σε μια λωρίδα ενός-δύο χιλιόμετρων στην ακτή της Γάζας. Είναι πάνω στην θάλασσα όλοι τους. Όποιος θέλει μπορεί και να κάνει μια απλή μέτρηση με αεροπλάνα. Την πυκνότητα των ανθρώπων.
1: Είπατε όποιος θέλει. Ποιος θέλει όμως.
17: Κανένας δεν θέλει. Έχουν μείνει από τους 2,5 εκατομμύρια που ήταν στην Γάζα. Είναι ζήτημα αν έχουν μείνει 1,5.

0: Υπάρχουν φήμες ότι κυκλοφορούν επιδημίες φτιαγμένες. Δηλαδή κανένας δεν ξέρει τι είναι. Και το Ισραήλ είναι γνωστό για το χημικό και το βιολογικό πόλεμο που αναπτύσσει τα 80 χρόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να καταλήψουν. Και ακόμα αν υπάρχουν δημοσιογράφοι και βγαίνουν οι ειδήσεις, κανένα κανάλι δεν τα επιτρέπει. Εδώ τα βγάζουμε εμείς στις σελίδες μας και δεν πάει πουθενά. Το Facebook και τα άλλα μέσα μας έχουν βάλει σε θαλάμους σκοταδιού. Δηλαδή δεν τα κόβουν. Απλά δεν τα βλέπει κανείς. Κάνω μια ανάρτηση, τη βλέπω εγώ, κάντε να τη δει κανένας φίλος μου. Κανένας άλλος. Δεν πάνε πουθενά οι ειδήσεις μας. Μας έχουν βάλει σε θαλάμους σκοταδιού, έτσι τα λένε. Δεν σε βλέπει κανείς, δεν σε ακούει κανείς. Μπορεί να έχεις 5.000 φίλους, από τους 5.000 είναι ζήτημα 2-3 να δουν τις αναρτήσεις που κάνεις εσύ.
1: Καλά, τώρα για τη διεθνή κοινότητα, τι να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική.
0: Ναι,
1: σαν να μην υπάρχει Παλαιστίνη, έτσι.
0: Αφήνουν τον Νετανιάχου να κάνει. Θέλει το Ισραήλ. Ναι, μέχρι να μπλέξουν ήδη. Γιατί το Ισραήλ δεν κάθεται στα αυγά του. Το Ισραήλ σπέρνει κακό παντού. Το Ισραήλ θα παρασύρει την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν το βλέπει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει. Θα σας παρασύρει οπουδήποτε. Γιατί κοιτάει προς την Συρία το Ισραήλ. Ποιος το εμποδίζει, η Τουρκία. Ποιος είναι εχθρός της Τουρκίας, η Ελλάδα. Πώς θα μπλέξουμε την Τουρκία σε ένα πόλεμο που δεν μας κοστίζει τίποτα, θα βάλουμε τους δύο να εμπλακούν στην πόλεμο. Δεν το προσέχει κανείς εδώ. Και όλοι είναι χαίρονται ότι το Ισραήλ μας βοηθάει, το Ισραήλ μας στηρίζει κατά της Τουρκίας. Και όχι, δεν βοηθάει κανέναν το Ισραήλ. Απλά σε παρασέρνει και σε βάζει σε πελάτες για το δικό του λογαριασμό. Για να κερδίζει αυτό.
1: Αυτό έκανε, λέτε, και με τον Τραμπ με το Ιράν.
0: Ακριβώς. Παρέσερε την Αμερική σε ένα πόλεμο αχρίαστο. Τώρα έχει μπλέξει η Αμερική και δεν μπορεί να φύγει. Και πληρώνουν οι Αμερικανοί το τίμημα. Για να κάνει το Ισραήλ το παιχνίδι του. Αυτά τα κάνουν παντού. Και στην Σομαλία και στο Σουδάν. Παντού βάζουν δάχτυλα. Αρχίζουν πολέμους. Βελιοκερδίζουν αυτοί από τον πόλεμο. Τώρα η Ελλάδα αγόρασε όπλα αξίας 4,3 δις. Άχρηστα όπλα. Αυτό το Iron Dome.
1: Και γι' αυτό το ναι, Iron... καθόλου, ναι.
0: Ναι. Το οποίο δεν τους προστάτεψε ο ίδιος, τους ίδιους
1: ναι, το
0: δεν
1: τους το
0: προστάτεψε από τα παιχνίδια της Χαμάς, από τα homemade ροκέτες της Χαμάς. Θα προστατεύει την Ελλάδα. 4,3 δις. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα όπλα είναι δοκιμασμένα σε αθώο άοπλο πληθυσμό. Δεν είναι δοκιμασμένα σε αληθινά παιδεία μάχης. Τα ακριβοπληρώνει ο άλλος, νομίζοντας ότι έχουν δοκιμαστεί αυτά τα όπλα. Αυτά είναι παραμύθια. Αλλά ποιος τα αγοράζει και ποιος τα θέλει αυτά. Γιατί οι Ισραηλοί δεν ποντάρουν μόνο σε αυτά που πουλάνε, αλλά χτίζουν συμμαχίες. Στις χώρες που πάνε και πουλάνε τα παραμύθια τους και πουλάνε τα όπλα τους, φτιάχνουν συμμάχους. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν συμμάχους και είναι συνεταίρους εδώ και δημιουργούν. Αυτοί που όλοι βγαίνουν και υπερασπίζονται το Ισραήλ και κάνουν δηλώσεις ότι τι καλά και τι ωραία που τα έχουμε καλά με το Ισραήλ, με το καλό το Ισραήλ, που το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει 7 διαφορετικές χώρες, έχει εισβάλει σε 3 γειτονικές χώρες και έχει κατέχει εδάφη 3 ξένων χωρών. Και είναι η καλή πλευρά. Είμαστε με την καλή πλευρά της ιστορίας. Στηρίζουμε το Ισραήλ, το κακομοίρο και το Ισραήλ. Το ολοκαύτωμα, κλαίμε ακόμα για το ολοκαύτωμα. Δεν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη μας, αυτή τη στιγμή που σφάζουν παιδάκια. Κυριολεκτικά σφάζουν παιδάκια. Και τι κάνει ζωντανούς. Υπάρχουν ακόμα 8.000 στόματα που δεν έχουν βρεθεί. Ναι. Και δεν θα βρεθούν ποτέ, βέβαια. Εν τω μεταξύ, αν θυμάστε, όταν υπήρχαν οι Όμηροι Ισραηλοί, έλεγαν να βγουν οι Όμηροι, να βγουν οι Όμηροι. Και υπήρχε η ιδέα ότι θα ανταλλάξουμε ομήρους. Θα βγουν όμοιρα από τη μια, όμοιρα από τη δεύτερη πλευρά. Από την Παλαιστινιακή πλευρά ήταν 12.000 όμοιροι στις φυλακές του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 18.000. Πάνω από 18.000. Και δεν βγαίνουν ζωντανοί, δεν τους ταΐζουν. Βγαίνουν, μπαίνει ο τέλος πάντων, βλέπετε μόνοι σας τις εικόνες. Αυτοί που επιβιώνουν και βγαίνουν, αν βγαίνουν ζωντανοί από τις φυλακές. Σε τι εικόνα βγαίνουν. Γιατί είναι βασανιστήρια. Και όλος ο κόσμος το βλέπει και το ακούει. Και ήδη καμαρώνοντας βγάζουν τα βίντεο. Τα βίντεο με τους βιασμούς ήδη το βγάλανε. Δεν τα βγάλε αυτά τα βίντεο κάποιους ξένους ή κάποιους εχθρός τους. Οι ίδιοι τα βγάζουν και καμαρώνουν.

0: και τα δείχνουν για να εκφοβίζουν, για να τρομοκρατούν. Γιατί αυτό είναι. Κράτος τρομοκράτης. Αυτό είναι. Δεν το βλέπει κανείς. Ή μάλλον κάνουν στραβά μάτια αυτοί που έχουν συμφέρον.
1: Και βλέπουν και ξέρουν, αλλά κάνουν ότι δεν το βλέπουν.
0: Θα μπλέξουν όλοι. Το κακό δεν σταματάει στην Παλαιστίνη. Εμείς στην Παλαιστίνη ήμασταν οι μόνοι που τους ανοίξαμε τα σπίτια μας και ήρθαν πριν 100 χρόνια. Όταν όλος ο κόσμος το καταδίωκε. Όταν ήταν κυνηγημένοι σε όλο τον κόσμο. Η Παλαιστίνη ήταν ο μόνος λαός που τους άνοιξε τα σπίτια και μπήκανε. Και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν τώρα. Φανταστείτε τι λογαριασμό έχουν τους Γερμανούς και τους άλλους. Τους αγαπητούς τους τώρα προς τον παρόν. Γιατί δεν υπολογίζουν κανέναν και δεν έχουν φίλο κανέναν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ήταν ο Μουχάμετ Ελμπάντα, μέλος της Παλαιστινιακής Κοινότητας της Αθήνας. Για να πόση ώρα έχουμε το ένθετο, έχω καθόλου... Έχω, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι με πανηγυρικό τρόπο η Ελντοράντο, θηγατρική της οποίας είναι ελληνικός χρυσός ΑΕ, ανακοίνωσε τα κέρδη του ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που έφτασαν τα 172,6 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα 309,2 εκατομμύρια δολάρια. Με τον ίδιο πανηγυρικό τρόπο ενημέρωσε ότι φτάσαμε πια στο 2026 και η συνολική πρόοδος κατασκευής του έργου στις χουριές είναι στο 97%. Με όλα αυτά τα κέρδη. Δώσε, τι άλλο έχουμε να δώσουμε, τι άλλο έχει μείνει να δώσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης εκεί που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, τι σκέφτεται εκεί, δεν έχει τίποτε να κάνει εκεί στη Θεσσαλία, κάτι να δώσει άλλο. Να δώσει τη χώρα ό,τι άλλο έχει απομείνει. Μόνο αυτά. Λοιπόν, ο Αναστάσιος, τα 5 αεροπλάνα λέει που είναι στην Τανάγρα και που δεν πετούν, γιατί δεν έχουν προσλάβει πιλότους και ομάδα συντήρησης. Δεν το ξέρει αυτό ο Λοβέρδος. Μια χαρά τα ξέρουν όλα. Όταν δημόσια ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι κάνουμε αυτά που κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και μετά έρχεται και το ανασκευάζει και λέει διάφορα, αλλά και πηγαίνει και κάνει φιέστες και δείχνει εκεί αεροσκάφη συντονιστικά και πυροσβεστικά και από την άλλη απεντάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα που αφορούν υποδομές, αγορά, καναντέρ, ελικόπτερα και τα λοιπά, αλλά έχει λεφτά για συγκεκριμένους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φέρει κάποιος, ας πούμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Γι' αυτόν υπάρχουν λεφτά. Για τους μικρομεσαίους δεν υπάρχουν λεφτά. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει και το λέει δημόσια, όπως είπα ο κ. Μητσοτάκης, είναι δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει επικοινωνία. Όταν βγαίνει και λέει, όταν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος να μην έχει καταλάβει τι γίνεται. Και προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς. Γιατί αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς. Όταν λέει κάποια κυκλώματα πήραν τα λεφτά και πλούτησαν σε βάρος των έντιμων αγροτών. Να δείτε τα ψηφοδέλτια του κόμματός του στις εκλογές του 23. Να δει ποιοι είναι τα κυκλώματα. Όταν ο πρόεδρος είναι δίπλα του, είναι προσωπικός του φίλος και μας λέει από διακριτικότητα δεν τον έχει ρωτήσει. Όταν θυμάται τους αγρότες και μιλάει για τον πρωτογενή τομέα και λέει ότι πρέπει να ξαναπλησιάσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, πώς. Καταρχάς πρέπει να δεις αν υπάρχει αγρότης και κτηνοτρόφος και δεν έχει σηκωθεί να έχει φύγει ο άνθρωπος, αν δεν έχουν πάρει το νοματιόν τους, και μετά να δεις τι θα κάνεις μαζί τους. Αλλά πόσο δούλεμα. Δηλαδή εσύ δεν ξέρεις τίποτε. Δηλαδή γίνεται της κακομοίρας και ο Μητσοτάκης είναι στη γυάλα. Δεν γνωρίζει τίποτε απολύτως για το τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Τον φέραμε από την Αυστραλία, κυβερνούσε άλλος και τον φέραμε από την Αυστραλία και είδε μπροστά του ατασταλίες και διαφθορά και σκάνδαλα και μιλάει για παθογένεια και βαθύ κράτος και για ρουσφέτια. Περιγράφει και την κυβέρνησή του και την οικογένειά του. Με συγχωρείτε, πολιτική οικογένεια, μόνο πολιτική οικογένεια με τεράστια περιουσία. Αυτά, τι είναι αυτά? Κάποιοι άλλοι που αυτό ο κάθετος ιδιότητα του οποίου να τον μπερδέψουμε λίγο, να το θολώσουμε. Πώς δηλαδή γίνονται όλα αυτά? Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Χρήστος, καλημέρα. Αν ο λαός περιμένει κάθε 4 χρόνια να ψηφίσει κάποιον που θα κάνει καλύτερη διαχείριση του συστήματος, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Αν δεν κατέβει ο λαός στο πεζοδρόμιο μια ζωή, θα γίνεται αυτό που είχε πει κάποιος, όλη την τετραετία με βρίζουν και την Κυριακή πάνε και με ψηφίζουν. Ο Καραμαλής το είχε πει αυτό. Αν η αντιπολίτευση δεν κατεβάσει τον κόσμο σε συγκεντρώσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, λέει ο Χρήστος από τον Πειραιά. Ο Χάρης λέει μια διευκρινιστική ερώτηση. Αυτό που αναφέρεται πριν για την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ήταν χορηγούμενη διαφήμιση είδηση. Ήταν είδηση που διάβασα από το site το Ποντίκι και το είπα για το ξεπούλημα που έγινε. Πώς δηλαδή ότι μπορεί να εισπράξει το κράτος, θες στη Λάρκο, θες στη Χαλκιδική, όπου μπορεί το κράτος να έχει έσοδα, τα δίνει σε ιδιώτες. Και αν κάποιος ιδιώτης χρειαστεί χρήματα για να τα αγοράσει να φανεί, τότε οι ελληνικές τράπεζες του δίνουν αυτά τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνουν για επένδυση στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έρχεται, ας πούμε, η χι γερμανική εταιρεία να πάρει τα αεροδρόμια, το ένα, το άλλο, το από εδώ, το από εκεί. Και επειδή δεν βάζουν αυτοί ποτέ λεφτά από την τσέπη τους, όπως και στο ελληνικό, εμφανίζονται οι συστημικές τράπεζες. Ένα λεπτό, Γιάννο. Εμφανίζονται οι συστημικές τράπεζες και σου λέει πόσο είναι τόσο. Πάρ' το. Δηλαδή, εμείς οι φορολογούμενοι πληρώνουμε την δίθεν επένδυση που κάνει κάποιος. Και τα κέρδη είναι δικά του. Αν έχει ζημίες, είναι πάλι δικές μας. Όπως και με την Ολυμπιακή, οι κακοί και οι καλοί, όπως οι τράπεζες, οι κακές και οι καλές, και πάει λέγοντας. Τη ζημιά την έχει ο Έλληνας φορολογούμενος και τα κέρδη θα έχουν ιδιώτες. Και αν υπάρχει, είπαμε, ζημιά, εδώ είναι η χώρα που κρατικοποιείται η φύρα του ιδιώτη. Αλλά όχι τα κέρδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα μηνύματα την επόμενη ώρα. Πάμε σε ένθετο για την υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επαναρχόμαστε. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
2: Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Τον έχουμε σήμερα μαζί μας η Σοφία Ξερικού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Πολλοί ενήλικες αλλά και παιδιά μολύνονται από σταφυλόκοκο, ο οποίος παραμονεύει ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βυσαρία Σακά, παθολόγο-λιμοξιολόγο, διευθύντρια παθολογίες λιμοξιολογίας στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
3: Θα ήθελα να μάθω τι είναι η λίμοξη από σταφυλόκοκο και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή του. Και γιατί το καλοκαίρι οι λοιμόξεις από σταφυλόκοκο κάνουν την εμφάνισή τους δρυμύτερη.
4: Ο σταφυλόκοκος είναι ένα μικρόβιο που βρίσκεται συνήθως, μπορεί να είναι και στο δέρμα μας, αλλά συνήθως είναι στα χώματα, στις επιφάνειες τριγύρω μας. Το που κάνει τις πιο πολλές φορές είναι ότι προκαλεί λοιμόξεις στο δέρμα, δερματικές λοιμόξεις. Συχνά εμφανίζουν τα παιδάκια πολύ συχνά αυτές τις λοιμόξεις, κυρίως γιατί παίζουν έξω στην παιδική χαρά, ακόμη ίσως και στα θάλασσα, που μπορεί να από μια απλή πληγίτσα που μπορεί να έχουν κάνει να βρει ευκαιρία ο σταφυλόκοκος και να μπει και να κάνει μια λίμωξη. Ή καμιά φορά ακόμη και από ένα απλό τσίμπημα, από ένα κουνούπι, από μια, από οτιδήποτε άλλο σε έντομο, μπορεί να βρεθεί να είναι σαν ευκαιρία ο σταφυλόκοκος και να προκαλέσει μια δερματική λίμωξη. Στα παιδάκια ονομάζεται συνήθως μολυσματικό κυρίο και είναι μια τοπική φλεγμονή που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπιστεί και μόνο με μια αντιβιωτική αλυφή.
3: Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας βάλουν σε υποψία για μόλυνση από σταφυλόκοκο και ποια μέρη του σώματος αγαπά κυρίως ο σταφυλόκοκος?
4: Συνήθως αγαπάει τις περιοχές που είναι εκτεθειμένες προς τα έξω. Εκτός αν έχει γίνει κάποιο τσίμπημα από κάποιο έντομο, οπότε θα προκαλέσει τη βλάβη, τη μόλυνση στο σημείο που είναι το τσίμπημα. Εκδηλώνεται με μια τοπική φλεγμονή που μπορεί να είναι από ένα σπυράκι που σιγά σιγά μεγαλώνει και εμφανίζει σημεία με πίον, και αυτό μπορεί καμιά φορά να επεκταθεί, ειδικά εάν δεν πάρουμε εγκαίρως μια ιατρική συμβουλή.
3: Και η ιατρική συμβουλή τι θα είναι που θα μας δώσει ο γιατρός, κυρία Σακά?
4: Στις ήπιες βλάβες προσπαθούμε στην αρχή με μία λυφή που θα έχει μέσα αντιβιωτικό. Όμως εάν η βλάβη αρχίζει να επεκτείνεται και ειδικά εάν η βλάβη αφορά σε σημεία του σώματος που είναι πιο επικίνδυνα, κυρίως δηλαδή το πρόσωπο, τότε πολύ πιθανό να χρειαστεί να πάρει και αντιβίωση από το στόμα με τη μορφή ηχαπιού ή σιροπιού.
3: Τι θα πρέπει να προσέχει το άτομο που έχει μολυνθεί από σταφυλόκοκο και όταν παίρνει την αντιβίωση? Τώρα είναι καλοκαίρι και τα πολλά παιδιά και ενήλικες βρίσκονται στη θάλασσα, κολυμπάνε, έρχονται σε επαφή με την άμμο και με άλλους ανθρώπους. Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, κυρία Σακά?
4: Όσον αφορά το άτομο που μπορεί να έχει τη λίμωξη, τα πιο επικίνδυνα σημεία είναι αν εμφανίσει έναν υψηλό πυρετό. Γενικά πάντα ο πυρετός είναι κάτι που μας κάνει να ανησυχούμε. Οπότε σε αυτές τις περίπτωσεις οπωσδήποτε θα πρέπει να δει γιατρό. Και ειδικά αν έχει γίνει προσπάθεια μόνο με αληθές, θα πρέπει, αν υπάρχει πυρετός, οπωσδήποτε να ξεκινήσει κάποιος αντιβίωση. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι επειδή ο σταφυλόκοκος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την απλή επαφή, με τα χέρια, όχι απαραίτητα όμως ότι θα κάνει λίμωξη στο άλλο άτομο, αλλά εάν ένα παιδάκι, ας πούμε, έχει μία βλάβη, ένα μολυσματικό κυρίω λέγεται πολλές φορές αυτή η λίμωξη από το σταφυλόκοκο, μπορεί τα παιδάκια παίζοντας μεταξύ τους να το μεταδώσει και σε ένα άλλο παιδάκι και να εμφανίσει και εκείνο. Έχουμε δηλαδή έτσι δει κάποιες μορφές σαν μικροεπιδημίες, να το πούμε έτσι, μεταξύ 2-3 παιδάκια να κολλήσουν μεταξύ τους, ειδικά εκεί που παίζουν με τα κουβαδάκια ή στην άμμο ή στην παιδική χαρά.
3: Και αν δεν θεραπευτεί ο σταφυλόκοκος με την αντιβίωση, υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί σε άλλο μέρος του σώματος και να δημιουργήσει και άλλο πρόβλημα πιο σοβαρό, κυρία Σακά?
4: Αυτό είναι αυτό που πάντα φοβόμαστε. Αυτή η επιπλοκή όμως είναι πολύ σπάνια, δεν είναι συχνή. Συνήθως μπορεί να γίνει ή αν παραμεληθεί πλήρως η αρχική βλάβη και δεν πάει στο γιατρό, ή αν το παιδί έχει μία μορφή καταστολής του ανοσοποιητικού του συστήματος, μία προδιάθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά που είναι διαβητικά ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Τα παιδιά που είναι υγιή και κανονικά, η πιθανότητα να εξελιχθεί σε μια τέτοια λίμωξη, δηλαδή να πάει ο σταφυλόκοκος σε άλλα σημεία του σώματος, όπως είναι η καρδιά ή τα κόκαλα, είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Και πως αυτό θα μας ανησυχήσει μονάχα αν δούμε έναν πυρετό που δεν υποχωρεί παρά την αντιβίωση και παραμένει για πάνω από 48 ώρες, ενώ το παιδί έχει ξεκινήσει να παίρνει αντιβιωτικά.
3: Κυρία Σακά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίστακτων απατεώνων, οι οποίοι χθες στον Πρίνο τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το έντρομο παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Το πιο εξοργιστικό είναι πως οι δράστες στη συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Σε σταδιακή κατάργηση των αναέριων καλωδίων στο περιαστικό δάσος της Καβάλας προχωρά ο ΔΔΕ. Το αντικαθιστά με νέο δίκτυο υπόγειο. Ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 1,5 χιλιόμετρο εναέριου δικτύου στην περιοχή της Χωράφας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απενεργοποιηθούν τα καλώδια στο τμήμα από τα Πλατανάκια έως το νοσοκομείο. Ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση άλλων τριών εναέριων γραμμών, μόλις εγκριθούν και ολοκληρωθούν τα έργα υπογειοποίησης στην οδό Θεοδόρου Καβαλιώτου. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο διαρρήκτες από τη Βόρεια Μακεδονία που συνελήφθησαν στις αρχές της εβδομάδας στην οδό Φαναρίου στην Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των συλληφθέντων καταζητείται στη χώρα του για τη δολοφονία της σύζυγου του. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν από την Τόσκα. Το επιβατικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Με 36 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενισχύονται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καβάλα. Παράλληλα, ανακούφιση φέρνει η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για τα 8 δημοτικά σχολεία του νομού που τελούν υπό καθεστώς υποβιβασμού. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση εκπαιδευτικού από τις συγκεκριμένες μονάδες. Το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία προετοιμάζει ο Δήμος Παγκαίου. Ζητά από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν στο πρόγραμμα, αλλά και από τους ωφελούμενους που θέλουν προσωπικό βοηθό, να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων να είναι έτοιμη. Στους Φιλίππους η Αριστοφανική Ειρήνη με υπογραφή Καραθάνου και Τελιβοριά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την είδαμε σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ρεβάνς σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
3: Ο καιρός.
4: Έτριος καιρός, άνεμη βορειοανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης αυτή την ώρα στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευθέρης Δάλλας, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια όλο τον Αύγουστο. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59. Λοιπόν, η Κατερίνα μας λέει τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, γιατί πουλάνε το αφήγημα στους πολίτες για προσωπικό τους όφελος. Τώρα έχω τοποθετηθεί σε αυτό, γιατί την έχω πληρώσει πολλές φορές για να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Έχω πει πολλές φορές, Κατερίνα, ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι σε μια δουλειά και να σου πούν πάρα αυτό και πήγαινε το εκεί και τελείωσε εκεί, δεν επηρεάζεις κανέναν, και άλλο πράγμα είναι να έχεις το μαρκούτσι μπροστά. Ακόμη και να διαφωνεί κάποιος μαζί σου, τουλάχιστον λες τη γνώμη σου. Εδώ αυτή είναι τώρα η διαφορά, ότι πραγματικά έχω πει ότι δεν μπορείς να έχεις τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά σου. Αν έχεις τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά σου, τότε αλλάζει το πράγμα. Χάρη να είσαι καλά, καλημέρα. Ο Δημήτρης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει το αφιέρωμα του ραδιοσταθμού, να γίνει αφιέρωμα του ραδιοσταθμού στη λειτουργία της ΑΔΕ. Εκεί θα βγάλουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τη λειτουργία της. Παραδείγματος χάρη, ποιος ήταν ο εμπνευστής του σχήματος και αν ωφελεί ένα τέτοιο σχήμα, εισπράττονται οι δασμοί εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Τελωνία, ποιες είναι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Πιτσιλή, υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της ΑΔΕ ή είναι πλήρως ανεξέλεγκτη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι ΑΔΕ έχουν στην παγκόσμια κοινότητα μόνο τα προτεκτοράτα και οι μπανανίες, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, ο Αναστάσης στέλνει και ένα μήνυμα εδώ με ένα post στον Πρωθυπουργό που κάνει το σταθμάρχη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βουλγαρή. Επαγγελματικό
0: επιμελητήριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι χθες για τους αγρότες, ξαναθυμήθηκε τους αγρότες, και σε παλιότερες δηλώσεις του κάπου είχα διαβάσει ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους μικρομεσαίους. Ήρθε η ώρα μετά από 7 χρόνια, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και το λέει έτσι πολύ άνετα, σαν να μην ξέρει τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από τα μνημόνια και προς τα δω, τι γίνεται με τους μικρομεσαίους, τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, σαν να μην ξέρει τίποτα. Και δεν έχει πει τίποτα και στη δέθεια σας πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ούτε λέξη. Άσχετα αν έχει συναντήσει εκπροσώπους, έτσι, του κλάδου.
1: Ακριβώς, κύριε Βουλγάρη. Και πέρσι περιμέναμε να υποθεί κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η ομιλία του ήταν προς παραγωγικές τάξεις. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι σχετικά με εμάς. Τώρα μας θυμήθηκε λόγω προεκλογικής περίοδου. Το θέμα είναι όμως και τι θα πράξει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση. Τι σκέφτεται να πράξει, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Εδώ και κάποια χρόνια η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δυστυχώς βρίσκεται σε συμπληγάδες πέτρες ανάμεσα στη φορολογία από τη μία πλευρά, στα υψηλά κόστη που έχουν φτάσει έως και 40% επάνω, και από την άλλη πλευρά βέβαια έχει καταβαραχθρωθεί η κατανάλωση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι νοικοκυριά πια και πολίτες φτάνει 15η μέρα, 17η, και ψάχνουν να δουν πώς θα βγάλουν το μήνα, πόσο μάλλον να έρθουν στην αγορά να ψωνίσουν από τα δικά μας είδη. Άρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ και πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο για να πούμε ότι κάπως θα μπορούν να ανασάνουν και οι μικρομεσαίοι. Από τις διαρροές βέβαια ακούω ότι θα κινηθεί η κυβέρνηση την εξαγγελία της μείωσης προκαταβολής φόρου τμηματικά. Αυτό καταλαβαίνω, και μάλλον θα το πάνε και σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030-31. Θα έχουμε μείωση και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι εκτός από μνημονιακό, είναι και πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το έχει. Μόνο εμείς το έχουμε αυτό το μέτρο. Όπως και το τέλος επιτηδεύματος, άλλος ένας φόρος του να πληρώνεις φόρο για να κάνεις ένα επάγγελμα. Όχι φόρο εισοδήματος. Έτσι, φόρο, τέλος, για να κάνεις ένα επάγγελμα. Πρωτόγνωρα πράγματα, αυτά έπρεπε να είχαν καταργηθεί από ό,τι μας έχουν πει και ξέρουμε και εμείς πολύ καλά. Το μνημόνιο έχει καταργηθεί από το 2019, από τότε έπρεπε να είχαν καταργηθεί και όλοι αυτοί οι νόμοι. Δυστυχώς όμως συνεχίζουμε εδώ και 7 χρόνια στο ίδιο μοτίβο.
0: Καλά, και για τον ένφια μας είχαν πει ότι θα είναι προσωρινός 2 χρόνια. Αλλά έχουμε και ΦΠΑ, ναι. Πληρώνουμε ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή πληρώνουμε φόρο για το φόρο.
1: Ναι, όντως, γιατί βλέπουμε ότι από εκεί εισπράττει η πολιτεία, η κυβέρνηση και από εκεί κάνει επιδοματική πολιτική. Έχει ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο πολιτικής, επιδοματικής πολιτικής, παρότι εμείς φωνάζουμε αρκετό καιρό τώρα ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα νησιά μας όπως ήταν πριν και όχι επιλεκτικά όπως έχει γίνει τώρα σε κάποια νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου. Εκεί βέβαια το μέτρο έχει πετύχει παραδόξως, ενώ αν γίνει σε όλη την άλλη τη χώρα δεν θα πετύχει. Αυτές δεν τις ξέρω εγώ τις συνταγές, δεν μπορώ να τις καταλάβω πραγματικά. Η μείωση ΦΠΑ εννοώ στα βασικά είδη ανάγκης, έτσι. Θα ανάσαναν και οι πολίτες και τα νοικοκυριά με αυτόν τον τρόπο και μηδενισμός κιόλας στα πολύ βασικά είδη ανάγκης, όπως έχει κάνει η Κύπρος. Το μέτρο έχει αποδώσει.
0: Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και άλλες χώρες, ναι.
1: Ναι, και άλλες χώρες. Λέω την Κύπρο γιατί είναι πιο γειτονική μας χώρα, έτσι. Άρα των πραγμάτων είναι ότι δεν θέλω, όχι ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν δεν προχωρήσει σε τέτοια ουσιαστικά μέτρα.
0: Αν δεν δημιουργηθεί νέος πλούτος, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη και όλα είναι από τους φόρους, έχει ένα κουμπαρά και αυτό το κουμπαρά έχουμε να τον διαχειριστούμε. Και βέβαια και ο κόσμος τι να κάνει στο σούπερ μάρκετ. Ναι, πρώτα θα κοιτάξει να φάει και μετά να αγοράσει παντελόνι, ας πούμε, που κάμισο, έτσι δεν είναι. Και τώρα διαβάζω στοιχεία του ΩΣΑ που τα στοιχεία χαλούν το αφήγημα της κυβέρνησης. Είναι στη χειρότερη θέση το εισόδημα των Ελλήνων. Στις 21 χώρες.
1: Στη χειρότερη θέση, γιατί τα μακροοικονομικά στοιχεία φαίνεται ότι πηγαίνουν καλύτερα, τα μακροοικονομικά στοιχεία. Έτσι, δηλαδή μείωση του χρέους και όλα αυτά, ανεργία, και αυτή είναι πλασματική βέβαια, γιατί μιλάμε για τετράωρα και αυτά, τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα είναι κοντά στο 55-60% αυτή τη στιγμή. Άρα εκ των πραγμάτων, όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι οικονομικοί δείκτες, σαν βρούμε το εμπορικό έλλειμμα, το εμπορικό ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγών, όλα αυτά είμαστε αρνητικά, έτσι. Έχουμε ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο που φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια. Άρα μιλάμε για πολλές εισαγωγές, λιγότερες εξαγωγές και τα πράγματα βέβαια στο παραγωγικό κομμάτι τείνουν να γίνονται όλο και χειρότερα, γιατί είχαμε και ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο δυστυχώς δεν στόχευσε στο να διαμορφώσει το παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, σε 5-6 ομίλους μεγάλους, ούτε στο ενεργειακό, γιατί πολλά έργα απεντάχθηκαν, δεν έχουμε μπαταρίες, δίνουμε, το παράδοξο είναι ότι δίνουμε ρεύμα το μεσημέρι στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει τις μπαταρίες, τις αποθηκεύει το ρεύμα και μας το ξαναδίνει σε διπλάσια τιμή το βράδυ που το χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρχε ένας δικαστής κάτι να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι απίστευτο, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα και να γίνεται αυτό που γίνεται. Τι να πω, ειλικρινά, πως ένας πολίτης τώρα το λέω κι εγώ, έτσι, γιατί κι εγώ εδώ ζω. Ζω αλλού.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού εν όψη της ΔΕΘ πάντα κάνουμε και ουσιαστικές παρεμβάσεις και κοστολογημένες παρεμβάσεις και σημαντικές παρεμβάσεις που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα, άρα και την οικονομία της χώρας. Αλλά δυστυχώς δεν προχωράνε. τοποθετούνται ανάλογα με τις δικές τους πολιτικές βλέψεις. Και το πράγμα φαίνεται ότι μάλλον το χειμώνα θα χειροτερέψει, γιατί δεν βλέπω κάτι φως στο τούνελ να μου δίνει την αισιοδοξία ότι κάτι θα καλυτερεύσει στην οικονομία. Από τη μία τα ενίκια, από την άλλη το ρεύμα που λέγαμε πριν έχει πάει στα ύψη. 1500 φούρνοι οι οποίες ήταν ενεργοβόρες. Επιχειρήσεις έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Δεν έκλεισαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έκλεισαν τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους φούρνους.
1: Πόσες άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν στην πορεία. Πόσα λουκέτα θα μετράμε από εδώ και πέρα. Και όταν θα αρχίσουν να μετράμε λουκέτα, θα μετράμε και ανεργίες. Έτσι. Θα μετράμε μείωση μισθών αντί για να αυξάνονται οι μισθοί, γιατί δεν θα έχει την ευχαίρεια η κάθε επιχείρηση, αν και το θέλει, να δίνει μεγαλύτερους μισθούς. Είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν την ελαφρύνεις από το μη μισθολογικό κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία της, δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αποδώσει και μεγαλύτερους μισθούς. Ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουμε εισέλθει όλοι μαζί, γυρίζουμε γύρω-γύρω και δεν ξέρω τι άκρη και τι λύση θα υπάρξει.
0: Και τελικά, είναι και ένας κλάδος που απασχολούσε κόσμο. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, σε ένα μαγαζί με ρούχα, ας πούμε, ήταν η γυναίκα στα γυναικεία, ο σύζυγος στα αντρικά, ήταν και το παιδί και αυτό. Δηλαδή, απασχολούσε την οικογένεια ένα μαγαζί. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει, ίσως να ξέρει, ίσως και όχι, αλλά δεν ξέρει ότι κάποιος μπορεί να πάει Κυριακή να δειγματίσει, να κάνει ένα ράνι ότι είναι 7ήμερο. Ότι θα πάει την Κυριακή να αλλάξει την βιτρίνα, ότι είναι από το πρωί στο βράδυ άνθρωποι. Και, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο είχε θέση εργασίας και η ίδια οικογένεια ζούσε από εκεί. Και σήμερα δεν μπορεί, δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η ενέργεια, το ενίκιο, το ένα, το άλλο.
1: Περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι. Και αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά. Αλλά θα πρέπει να το στηρίξουμε και το θεσμό και την επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και στα παιδιά και στα εγγόνια και πάει λέγοντας. Αλλά δυστυχώς ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη, το ΕΣΠΑ, ούτε το Ταμείο Ανάκαμψης ακούμπησαν τέτοια ζητήματα. Έτσι. Και τις έγκυρες προειδοποίησεις που φωνάζαμε τόσο καιρό για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κόκκινο, αλλά και των οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, δυστυχώς φύριζαν αδιάφορα έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχουμε φτάσει στο σημείο πια να έχουμε 4-5 ομίλους τροφίμων, 4-5 ομίλους από την ενέργεια, τράπεζες, άρα καρτέλ, ολιγοπόλια, μονοπόλια. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις τιμές και του ρεύματος, αλλά και των επιτοκίων στις τράπεζες και των χορηγήσεων. Είναι ευθαρρύνθμιο βέβαια να παίζεται ένα παιχνίδι στις πλάτες των καταναλωτών.
0: Μα είναι και κάτι που πλέον είναι στόχος της κυβέρνησης και φαίνεται καθαρά για τους ομίλους που λέτε. Δεν θέλουμε. Αλλά όταν δεν έχεις μικρομεσαία, που όλοι έλεγαν ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι μικρομεσαία, μα αν δεν πάνε καλά, πώς θα τους φορολογήσεις?
1: Ακριβώς. Και έτσι κι αλλιώς η μικρομεσαία, γιατί υπήρχε και το άλλο θείο ότι στην Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι οι μικρομεσαίες εδώ στην Ελλάδα είναι περισσότερες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
0: Στο ίδιο επίπεδο.
1: Ναι. Ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Όσες μικρομεσαίες έχει το Βέλγιο, έχει και η Ελλάδα. Όσο έχει η Γαλλία, έχει και η Ελλάδα. Σε ποσοστιαία αναλογία. Απλώς εκεί υπάρχει μια άλλη είδους στήριξη εκ μέρους της πολιτείας, έτσι, και βεβαίως δεν λυκοκοιτάζει εκεί η πολιτεία μόνο τους 5 ομίλους, αλλά κοιτάζει να δει πώς μπορεί να διασώσει αυτό που πιστεύει και για αυτούς ότι αποτελεί.
0: Μα, να πούμε κάτι, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν, δηλαδή λέει, ας πούμε, δεν μπορώ να δώσω τη 13η σύνταξη, αυτό υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, βάζουν και το Στουρνάρα να λέει ότι είναι έγκλημα να δώσουμε τη 13η σύνταξη και δημοσιονομικά όρια και είμαστε στον ταβάνι και τα λοιπά. Ωραία, άρα θέλεις χρήματα, γιατί δεν βάζεις 120 δόσεις, τι σου κοστίζει? Ένα απλό παράδειγμα φέρνω για να πω ότι στόχος της είναι οι όμιλοι, ότι θέλει μόνο να έχει όμιλους. Διαφορετικά πώς να το εξηγήσω? Δηλαδή, και εσείς οι ίδιοι λέτε για τις 120
1: δόσεις.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό που λέτε
0: καθόλου.
1: Και έπρεπε να είχε γίνει.
0: Γιατί?
1: Να είχε γίνει.
0: Και επειδή έχει λειτουργήσει, επειδή το είδαμε στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο που το ζητάτε, αλλά έχει λειτουργήσει. Και αποδέχτηκε ότι και κάποιοι άνθρωποι διευκολύνθηκαν και λεφτά στο δημόσιο ταμείο μπήκε. Ωραία, τι τους πειράζει να το κάνουν, τι κοστίζει αυτό για την κυβέρνηση? Δεν θέλει λεφτά. Άρα ο στόχος είναι άλλος.
1: Ακριβώς, και ένας αγατάσχετος λογαριασμός που φωνάζουμε εδώ και καιρό, ενώ έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες, όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ αρνητικό, κύριε Βουλιάρη. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε στα άλλα τα λεφτόδεντρα, σε αυτό γιατί? Άρα είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι υπάρχει μια πολιτική επιλογή εδώ.
0: Έτσι,
1: και μας την είχε πει και ο κύριος Πισαρίδης στην έκθεσή του, και την ξέρουμε πολύ καλά, την έχουμε βιώσει στο ταξί μας εδώ για αρκετό χρονικό διάστημα. Και ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται πια η όλη κατάσταση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κογιουμτζή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούτε, είναι πράγματα, δηλαδή και τώρα και με τις εκπτώσεις δεν κινήθηκε τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα έβλεπα, ας πούμε, πάλι επειδή έχουμε και τη τηλεοράση εδώ, έβλεπα στην Earth News, έβγαζαν κάποια νησιά και μιλούσαν με κάποιοι ιδιοκτήτες καταλυμάτων κτλ. Και ξενοδοχεία και τι ωραία και απλά και άνετα και εδώ. Ναι, ωραία, μπράβο. Το κάνεις δωρεάν να έρθει ο άλλος? Για βάλτε κάτω ακτοπλοϊκά. Για βάλτε κάτω πόσο θέλει μια τετραμελή οικογένεια για να πάει σε ένα νησί. Και ας μην είναι νησί, γι' αυτό που λέγει βούλτεψη, πηγαίνετε στα χωριά σας. Και στο χωριό του να πάει ο άλλος. Δεν θα φάει, δεν θα πιει, δεν θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για βενζίνη. Και γιατί πρέπει να είναι απαγορευτικό στην Ελλάδα να πάει κάποιος σε νησί? Επειδή το λέει βούλτεψη. Γιατί είναι απαγορευτικό να ζω αξιοπρεπώς? Γιατί δεν είναι δικαίωμά μου? Και γιατί δεν είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να ζω αξιοπρεπώς? Γιατί τα μπερδεύουμε και τα αντιστρέφουμε? Όχι. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, γι' αυτό μου ζητάει την ψήφο, για να ζω αξιοπρεπώς. Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ υποχρεωμένος να τους ταΐζω, τους φραπέδες και τους χασάπιδες. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τον Έλληνα. Και το λέω αυτό ακριβώς έτσι, είναι υποχρεωμένοι. Γι' αυτό τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια? Θα σας σώσω, καλύτερες μέρες, καλύτερες δουλειές, περισσότερα λεφτά. Πάρε και εκείνο και το ένα και το άλλο και θα κάνω και θα ράνω. Και που φτάσαμε? Στα μνημόνια. Και ήρθε ο Μητσοτάκης από το Χάρβαρντ. Ποιο Χάρβαρντ? Αυτός είναι το παιδί του Σικάγο, δεν είναι... Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι εδώ, δηλαδή δεν ξέρω, είναι πείραμα. Έχουν βγει όλοι αυτοί οι Ντάσιμπλουμ και τα λοιπά και έχουν πει ότι κάναμε ό,τι κάναμε στην Ελλάδα για να σώσουμε τις τράπεζες. Δεν ανοίγει μύτη, δεν υδρώνει το αυτοί κανενός. Δηλαδή είναι τόσο, είναι απίθμενο το θράσος. Βγαίνει ο Μητσοτάκης χθες και λέει ότι κυκλώματα, λέει αυτό, και ντάβει σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και λες, κάτσε να το βάλω να το ξανακούσω, να το... Δεν είναι δυνατό να το έχει πει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω ακούσει καλά. Και βγαίνει έτσι ξεδιάντροπα και το λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή περιγράφει την κυβέρνησή του, αλλά σαν να μην είναι δική του κυβέρνηση. Σαν να μην ξέρει κανείς τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σαν ένα ώρα το χέρι έπαιρνε τα λεφτά και τα έδινε. Και όλος τυχαίως σε νεοδημοκράτες. Όλος τυχαίως σε υποψήφιους βουλευτές. Ένα ώρα το χέρι έκανε όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις. Λες και δεν έχουν κατηγορηθεί στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί. Ένα ώρα το χέρι για τον κύριο Μητσοτάκη τα έκανε όλα αυτά. Σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και ο ίδιος δεν ξέρει τίποτε. Και όχι μόνο δεν ξέρει τίποτε, αλλά μας είπε ότι δίνει και λύση. Και νιώθηκε δικαιωμένος που πήγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και πραγματικά λες, τι να κάνω τώρα, να πάω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, δεν είμαι καλά με αυτά που ακούω? Κι όμως το κάνουν αυτό το πράγμα. το κάνουν αυτό το πράγμα. Η ανοχή σας είναι απίθυμητη, λέει εδώ η φίλη ακροάτρια. Η Ναθαναήλ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί, ναι. Λοιπόν, 11.30, πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Το κόκκινο. ...105.5.
3: Καβάλα News 102.8.
4: Η ώρα είναι 11.30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, Μέτριος Καφές ή Dot Coffee and More.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
0: Η Περσεφόνη πρέπει να είστε το μοναδικό μέσο που προσπαθείτε να βάλετε στις πραγματικές διαστάσεις της την είδηση για την επικείμενη άφιξη της κατηγορούμενης για τη Μαρφίν. Χαιρόμαστε που ακούμε το σταθμό που κάνει τη διαφορά στον ωκεανό των κατευθυνόμενων ειδήσεων, ακόμη και από υποτιθέμενους προοδευτικούς. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, Περσεφόνη. Η Μαρία πάει ο σταθμός. Τι, επειδή λέμε αυτά που λέμε, θα έχουμε πρόβλημα, λες? Να έχουμε ιστορίες? Δεν θα έχουμε. Εμείς θα λέμε εδώ ελεύθερα την γνώμη μας και για όσα συμβαίνουν, διότι δεν μπορούμε να ζούμε τη λογική του παραλόγου. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν πρωθυπουργό που αντί να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να παραιτηθεί να πάει σπίτι του, ούτε καν στην πολιτική να είναι. Γιατί αν ήταν σοβαρά πολιτικός άντρας, αυτό θα έπρεπε να κάνει. Όχι να κουκουλώνει και να καλύπτει και υποκλοπές κτλ. Και το πρώτο πράγμα που έκανε να πάρει την αρμοδιότητα από την ΕΕΠ και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αν ήταν σοβαρός πολιτικός, θα έπρεπε να ζητήσει γνώμη από τον ελληνικό λαό και να σηκωθεί να φύγει, να μην ξανασχοληθεί καν με την πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά είπαμε, Μητσοτάκης, ένα όνομα που τα λέει όλα για την Ελλάδα εδώ. Να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, και νομικό βέβαια, έτσι πάνω απ' όλα. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
12: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο την κουβέντα μας από τις πυρκαγιές. Πώς είδατε την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση? Γιατί ακούσαμε για την κλιματική κρίση, για τους ανέμους, τους ισχυρούς ανέμους. Όλα αυτά όμως είναι διαπιστωμένα. Η απάντηση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα ποια είναι?
12: Η απάντηση από το 2007 που ζήσαμε τις φοβερές και τρομερές πυρκαγιές στην Ηλία μέχρι σήμερα αναζητείται, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι η πιο θλιβερή, η πιο μελαγχολική πραγματικότητα. Γιατί κάθε χρόνο το μόνο που διαφημίζεται είναι η κατανάλωση υψηλών οικονομικών πόρων για την αγορά ή την ενοικίαση των εναερίων μέσων, τη στιγμή που ακόμα και οι πέτρες ξέρουν στην Ελλάδα πλέον ότι η πυρκαγιά, η φωτιά, μετά τα 15 λεπτά ή τη μισή ώρα από τη στιγμή που θα εκραγεί, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει. Άρα λοιπόν, αντί να χαθάμε όλα αυτά τα χρήματα για να έχουμε εξασφαλίσει τα προληπτικά μέσα αφενός, για να μην έχουμε πυρκαγιές, και αφετέρου τα συστήματα της τεχνολογίας που είναι άφθονα και μάλιστα παράγονται και από ντόπιες επιχειρήσεις,
0: ναι, ναι,
12: τεχνολογίας, η οποία με τη βοήθεια των ακτίνων λέιζερ ή με άλλες μεθόδους επισημαίνει εγκαίρως τη στιγμή και το σημείο από όπου ξεκινάει μια φωτιά. Αν είχαμε όλα αυτά τα εκατομμύρια, τα δεκάδες εκατοντάδες εκατομμύρια δαπανίσει προς αυτή την κατεύθυνση, θα είχαμε περιορίσει κατά μέγα μέρος.
0: Μα η κυβέρνηση έχει απεντάξει έργα.
12: Αυτό είναι και η κριτική, πιστεύω, που πρέπει να γίνει στην κυβέρνηση. Γιατί από εκεί οφείλονται να κάνουμε όλα αυτά τα υπεριπτάμενα, τα οποία το πιο εντυπωσιακό είναι ότι εξαρτώνται και από τις συνθήκες του ανέμου που πνέει. Εάν υπάρχουν άνεμοι που πνέουν με μεγάλη ένταση, υπάρχει και το εμπόδιο για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πολυδάπανα εναέρια μέσα. Άρα μήπως έπρεπε να έχουμε εγκαίρως λάβει την πρόνοια που η σύνεση και η φρόνηση επιβάλλει, δηλαδή να έχουμε συστήματα, να έχουμε κάνει ένα θόλο, εν πάση περιπτώσει, θωράκισης της επικράτειας της ελληνικής, με συστήματα λέιζερ που προειδοποιούν για τον κίνδυνο έκρηξης πυρκαγιάς, και εκεί αμέσως ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε επίγειες δυνάμεις θα σπέβδει και το πρώτο μισάωρο θα επεμβαίνει και θα απαλλάσσει την κοινωνία από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.
0: Γιατί όλα αυτά εμείς τα ξέρουμε, κύριε Τζαβάρα, και εσείς τα κοστολογήσατε κιόλας πριν από λίγο, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα ξέρει όλα αυτά?
12: Δεν ξέρω ο κύριος Μητσοτάκης τι ξέρει. Αυτό όμως που είμαι σε θέση να πω είναι ότι υπάρχει πλέον στην πολιτική σκηνή μία πληθώρα ανθρώπων που έχουν ένα βιογραφικό πλούσιο, μάλιστα εφοδιασμένο με τίτλους από τα λεγόμενα ευγενή πανεπιστήμια, ναι, που δυστυχώς όλα αυτά τα χαρτιά, από ό,τι φαίνεται, είναι πιστοποιητικά κοινωνικού στάτους. Δεν εφοδιάζουν τους κατόχους τους και με την κοινή λογική που χρειάζεται για να γίνουν πολιτικοί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει δηλαδή τα τελευταία χρόνια μια καινούρια μορφή πρόσληψης της πολιτικής, όπου πλέον πολιτική είναι η τεχνολογία εκείνη μέσω της οποίας ζούμε την μετρήσιμη δημοκρατία. Δηλαδή από την εποχή του Κλίντον μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή του Μητσοτάκη, αυτό το οποίο έχει προκόψει η Ελλάδα είναι να έχει συστήματα μετρήσεων όπου οι δημοσκόποι και οι δημοσιογράφοι κοιτάνε τι ανάγκες έχουν διάφορα ειδικά, όπως λέμε, κοινά κομμάτια δηλαδή της κοινωνίας, και με βάση αυτά να προσανατολίζουν την άσκηση εξουσίας, είτε φτιάχνοντας επιδόματα είτε δίνοντας παροχές, με αποθέωση βέβαια αυτή τη στιγμή να ζούμε το φοβερότερο που έχει συμβεί. Όλα τα κόμματα, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η αντιπολίτευση, να συναγωνίζονται αυτούς και αλλήλους στο ποιος θα δώσει πιο πολλά για να αγοράσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτό λέγεται δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω και το λέω, γιατί ακολουθώ την άποψη του Αλέν Μπαντιού σε αυτό το θέμα, είναι ότι ζούμε μια μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια να ξεχωρίσει η εξουσία την πραγματικότητα από την αλήθεια. Και σε αυτή την κατεύθυνση αυτό που ζούμε είναι να είμαστε κάτω από την κυριαρχία της οικονομικής πραγματικότητας, την οποία την εμφανίζουν και την οργανώνουν διάφοροι δείκτες που συνεχώς πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα. Μαθαίνουμε και

0: από 1.000 ευρώ. Και εδώ βέβαια ακυρώνονται όλοι οι δείκτες περί δημοσιονομικής επιτυχίας, περί αναπτύξεως, περί επενδύσεων μη παραγωγικών βέβαια, οι οποίες έχουν απορροφήσει κατά μέγα μέρος τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζούμε λοιπόν από τη μια μεριά αυτή την πραγματικότητα, την οικονομική, την οποία την φτιάχνουν όπως θέλουν απρόσωπες αγορές, την διαχειρίζονται απρόσωπες και ανώνυμες πολιτικές, και αυτό γίνεται εναντίον της αλήθειας. Η πολιτική στην εποχή που ζούμε στην Ελλάδα έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια, από τις αξίες, από τις αρχές, από την ανθρωπιά. Γι' αυτό δεν βλέπω να γίνεται κριτική από την αντιπολίτευση.
1: Είπα νωρίτερα ότι πραγματικά...
0: Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αλλά...
1: Όχι, να προσθέσω θέλω σε αυτό που λέτε. Γιατί εγώ τα είπα νωρίτερα αυτά που λέτε.
0: Πολύ ωραία, συμφωνούμε.
1: Είπα ότι εάν πραγματικά μιλούσαμε σήμερα για πολιτική και με ΙΤΑ και με όμικρον γιώτα, και με όμικρον γιώτα, κάποιοι δεν θα είχαν περάσει ούτε καν απ' έξω από τη Βουλή.
0: Ακριβώς συμφωνώ.
1: Αυτό είπα νωρίτερα.
0: Συμφωνώ. Και άλλωστε να σας πω κάτι. Αν είναι κάποια ευθύνη που αναγνωρίζω εγώ στον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν είναι και ευθύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν το, πριν το 19 ή μετά το 19, πριν το 19, είχε βγει στον ελληνικό λαό, είχε πει ότι εγώ θα κυβερνήσω με τους ανθρώπους της γενιάς μου. Βέβαια στην συνέχεια κατάλαβα και εγώ ότι όταν έλεγε με τους ανθρώπους της γενιάς του, εννοούσε και με τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεται με σχέσεις φιλίας και καλά κάνει. Το θέμα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι επιδεκτικοί και κατάλληλοι για να γίνουν πολιτικοί οι οποίοι θα υπηρετήσουν την πολιτική των ιδεών, θα υπηρετήσουν την πολιτική την ανθρωποκεντρική, αυτή δηλαδή που υπηρετεί τις ανάγκες του λαού, όχι την πολιτική της επικοινωνίας.
1: Αυτό θα έλεγα
0: αυτή
1: τώρα.
0: Που λέγεται βιοπολιτική, την έχει πει πολύ ωραία ο Μισελ Φουκώ, με την τεχνολογία της βιοπολιτικής που στηρίζεται στον πανοπτισμό, βλέπε υποκλοπές, που στηρίζεται σε μια σειρά τρόπους με τους οποίους κάνουμε bypass στην αρχή της νομιμότητας, βλέπε Τέμπη, ξέρω εγώ, βλέπε ο ΠΚΕΠΕ. Γι' αυτά μας λένε οι δημοσκόποι, αυτοί δηλαδή, που εγώ θα τους έλεγα όπως τους λέει αυτός ο φοβερός Αμερικανο-Λιβανέζος διανοούμενος, ο Τάλεμπ, που μιλάει για τους ηλίθιους διανοούμενους, αυτούς δηλαδή οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να δίνουν ένα λούστρο αληθοφάνειας και λογικής σε αυτονόητα, στην παραβίαση μάλλον της κοινή λογικής. Δηλαδή έρχονται να μας πούνε τώρα ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για τις υποκλοπές ή για τα τέμπη, για τη δημοκρατία ή για την πολιτική σε τελική ανάλυση. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πείνα, η ακρίβεια. Όχι ότι δεν είναι προβλήματα αυτά, αλλά αυτά δυστυχώς τα προβλήματα δεν έχουν ενταχθεί μέσα σε ένα πολιτικό σχέδιο ανατροπής των καταστάσεων που γεννούν την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, αλλά αντίθετα είναι η αφορμή για να φτιάχνουν τα κόμματα και ειδικά η κυβέρνηση ένα σχέδιο εκμαυλισμού της συνείδησης των αδυνάμων, των μη εχόντων, λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε, στο Σεπτέμβρη θα σας δώσουμε και τη 13η σύνταξη, γιατί να μην την έχει δώσει το κράτος αυτή τη σύνταξη, αν τη δώσει το Σεπτέμβριο, εδώ και τόσα χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δεν είναι λογικό αυτό το ερώτημα? Άρα περιμένουμε την κρίσιμη στιγμή που έχουμε μετρήσει το τι θέλει από πλευράς ανέχειας και από πλευράς δυσκολίας οικονομικής ένα μεγάλο κοινό του πληθυσμού, το οποίο θέλουμε να το φέρουμε κοντά μας, και αρχίζει ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ θα δώσω αυτά, ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θα δώσω παραπάνω, ο κύριος οποιοδήποτε άλλος, γίνεται μια ας πούμε πλειοδοσία. Και μέσα από εκεί, ξέρετε, βέβαια έχει φύγει η πολιτική
1: αυτό θα έλεγα,
0: και η δημοκρατία.
1: Είχα πει και στο παρελθόν ότι μιλάνε όλοι για ένα κουμπαρά από τους φόρους, αλλά δεν μιλάμε για νέο πλούτο, δεν μιλάμε για ανάπτυξη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Και έχω αναφέρει παραδείγματα όπως τους σιδηροδρομικούς άξονες, τα λιμάνια, τους οδικούς άξονες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, γιατί δεν πάει το τρένο στο Λαύριο, ας πούμε, γιατί δεν αξιοποιούμε τα λιμάνια. Δηλαδή, πράγματα που ξέρω εγώ.
0: Γιατί δεν πάει το τρένο στην Καλαμάτα, που πει.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Καλά, δεν πρώτος... πάει από τα Παλιοφάρσαλα στην Καλαμάκα.

0: Δεν πάει από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη.
1: Αλλά από ό,τι ξέρουμε, ο πρώτος σιδηρόδρομος που έγινε επί Τρικούπη ήταν ΣΠΑΠ. Σιδηροδρόμοι
0: ακόμα και είμαστε.
1: Αθηνών Πελοποννήσου.
0: Ακόμα και είμαστε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε, άκουγα τον Ανδρέα Λοβέρδο νωρίτερα στο Earth News, που θα τον έπαιρναν με το φέρετρο με το Πασόκ και ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, που έλεγε ότι τα καναντέρ τα έχει παραγγείλει, λέει, η κυβέρνηση, και ευθύνεται η εταιρεία, η κατασκευάστρια εταιρεία που δεν τα έχουμε. Δηλαδή τώρα.
1: Γιατί δεν άκουσα για ποια είπατε?
0: Για τον Ανδρέα Λοβέρδο, λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Earth News. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, που θα τον έπαιρναν με το φέρετρο από το Πασόκ, που είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είπε στο Earth News ότι. Τα καναντέρ, λέει, τα έχουμε παραγγείλει, αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία ευθύνεται γιατί δεν μας τα έχει δώσει. Δηλαδή, τώρα να πάμε στον ελληνικό λαό να πούμε τι. Ότι κάναμε δύο συλλήψεις για να δείξουμε έναν υπεύθυνο, για να, για να αποκρύψουμε την αλήθεια που λέγατε πριν, ή να μεταθέσουμε την ευθύνη. Άρα, πάλι η πολιτική της επικοινωνίας.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι?
1: Το αποτέλεσμα είναι ικτρό και για την πολιτική και για τη δημοκρατία.
0: Και συγγνώμη να βάλω και αυτό για να το πείτε συνολικά. Και τελικά η πολιτική, και με ήττα και με όμικρον γιώτα, είναι, δεν πρέπει να έχει διορατικότητα και να αντιμετωπίζει, βλέποντας δηλαδή την κλιματική κρίση, τους ανέμους, όλα αυτά, και να αντιμετωπίσει. Γιατί όταν ακούω τον Πρωθυπουργό και λέει σχεδιάζουμε, και καμαρώνει γι' αυτό, σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή Πρωθυπουργός χώρας σχεδιάζει για 3 χρόνια.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι η λογική που λέγαμε, της μετρήσιμης δημοκρατίας, η οποία τελικώς, σε τελική ανάλυση, ταπεινώνει και την πολιτική και τη δημοκρατία. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα? Η πολιτική από την εποχή του Πλάτωνα, από την εποχή του 5ου π.Χ. αιώνα, του αιώνα του Περικλέους, μέχρι σήμερα γίνεται με ιδέες. Δεν γίνεται με παροχές. Και σε αυτές τις ιδέες έχουν ενσωματωθεί αξίες και αρχές. Η μόνη αρχή και η αξία που βλέπω να διακινείται, ειδικά στα πρωινά άδικα και στα μεσημεριανά άδικα των τηλεοπτικών σταθμών, είναι η προπαγάνδα. Ναι. Είναι η επικοινωνία, από όπου βεβαίως απουσιάζει η αλήθεια, με άλφα κεφαλαίο. Είπα προηγουμένως για τον Αλέν Μπατιού, γιατί είναι ο τελευταίος πολιτικός φιλόσοφος που αξίζει κανένας να τον μελετάει. Γιατί τελικά είναι ο φιλόσοφος που έχει πει και επιμένει να λέει ότι δεν υπάρχει πολιτική χωρίς αλήθεια. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα το έχουμε από την ανάποδη τερματίσει το άθλημα. Εμείς μιλάμε για πολιτική που έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, για πολιτική που επαφίεται στο ψέμα της στιγμής για να περάσει την επόμενη μέρα. Αυτό δεν είναι πολιτική όμως.
0: Αυτό. Δεν μιλάμε για πολιτική.
1: Λυπάμαι που ακούω κάποιους δημοσκόπους, οι οποίοι βέβαια έχουν τόσο πολύ εξελίξει το λεξιλόγιο περί πολιτικής, ώστε να το ταυτίζουν με τον λόγο τον διαφημιστικό για τα προϊόντα. Γιατί όπως ξέρετε, αυτό που κάνουν οι δημοσκόποι ως επιστήμη είναι marketing και είναι και η προσφορά και η προβολή εμπορευμάτων. Από εκεί έχουν ξεκινήσει τα επιστημονικά τους εργαλεία. Δεν είναι πολιτικοί επιστήμονες. Και εντούτοις όλοι αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούνται και επιστρατεύονται τόσο τέτοιος πληθυσμός και τόσο πληθωρικά, ώστε κάθε μέρα κάποιοι να μας παίρνουν το μυαλό με τα ψέματα των αριθμών και μας το πηγαίνουν βόλτα προς την κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση ή το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική.
0: Στα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το πρωτοσέλιδο που έχει η εφημερίδα Κόντρα. Θα σας το διαβάσω τώρα. Αναλυτής μου έχει πει ότι άφησε να διαρρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με αποτέλεσμα και η Καριστιανού και ο Τσίπρας να ανακοινώσουν τα κόμματα, άρα τους έχει μπροστά, μπορεί να αντιμετωπίσει. Έχει δηλαδή ένα χρονικό διάστημα, γιατί θα πάει τώρα το 27, αλλά επειδή ο Σαμαράς ξέρει, δεν ανακοίνωσε. Γράφει λοιπόν σήμερα η Κόντρα, επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φραγκούλη. Στο Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Και επειδή λέμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό, δεν είναι Πασόκ αυτό. Άσχετα αν έτσι ακόμα ονομάζονται. Αλλά έτσι. Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορέσει να κάνει αυτή την ανατροπή? Γιατί περισσότερο μου φαίνεται ότι φοβούνται στο Μαξίμου του Σαμαρά παρά τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
1: Εγώ να σας πω ότι φοβούνται. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχοντας και την εμπειρία της προσωπικής επαφής που έχω με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αυτό που εμένα με εκπλήσει πραγματικά, ευχάριστα θα πω, είναι ότι υπάρχει στην κοινωνία μία άβρα υπέρ του διαβήματος που κάνει ο Σαμαράς. Και καθημερινά, και εδώ στην Ηλία, και όπου βρεθώ στην Ελλάδα, με πλησιάζουν άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία που πραγματικά έχουν ιδέες πολιτικές στο μυαλό και στην ψυχή και με αυτές τις ιδέες ασχολούνται με την πολιτική. Όλοι αυτοί λοιπόν που ξέρουν τι σημαίνει κοινωνικός φιλελευθερισμός, που ξέρουν ότι η πολιτική είναι για να κάνει την Ελλάδα καλύτερη και τους ανθρώπους να τους δίνει τα εφόδια για μια ευημερία. Αυτή είναι ο σκοπός της πολιτικής, το κοινό καλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσβλέπουν με ελπίδα και αισιοδοξία στο διάβημα Σαμαρά. Αυτό δεν μπορεί να το μαντρώσει καμία λογική του να φέρουμε, να μην αναφέρω τα ονόματα γιατί τους ανθρώπους τους σέβουμε, είτε είναι απόστρατη είτε είναι ενεργεία. Αυτό πιστεύω ότι έχει θορυβήσει. Και μάλιστα βλέπω ότι επειδή ήδη ο Σαμαράς έχει φτιάξει στο μεγαλύτερο μέρος και τα ψηφοδέλτια, αν κρίνω από την Ηλία, παραδείγματος χάρη, θα είναι το ψηφοδέλτιο του Σαμαρά σε όλη την Ελλάδα από πλευράς στελεχών και από πλευράς προσωπικότητων, θα είναι σκάλες ανώτερο από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τον απασχολήσει και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Άρα για να δώσουμε και την είδηση, τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα με στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικότητες από άλλους χώρους που δεν είχαν πολιτευτεί.
1: Και ναι, του ευρύτερου χώρου. Υπάρχουν και από το Πασόκ που βλέπω εγώ ανθρώπους φιλικά που με παίρνουν τηλέφωνο. Υπάρχουν κεντρώοι. Υπάρχει δηλαδή ένα κίνημα ανθρώπων που θέλει να ξαναγίνουμε πολιτικά όντα και όχι αποδεκτές επιδομάτων ή μηνυμάτων που μας λένε ναι, έχετε δίκιο, κάναμε λάθος, θα το διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό, όπως λέει ένας Γάλλος φιλόσοφος, έχει να κάνει με τη συγχώρεση όσο αφορά το παρελθόν και με την υπόσχεση όσον αφορά το μέλλον, αλλά όχι για πολιτικά πράγματα. Για να κάνουμε διαχείριση δηλαδή, να κάνουμε ένα restart όπως λένε στα ελληνικά τα τρέχοντα αυτών που μας κυβερνάνε.
0: Κρατάω για είδηση τα ψηφοδέλτια ότι είναι έτοιμα, με προσωπικότητες από όλο το χώρο και είναι έτοιμα για όλη την Ελλάδα και για την ουσία κρατώ ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαβάρα.
1: Εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Θα πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου. Παρασκευή σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά στον αριθμό καταγγελιών για παραβάσεις των Αιγιαλού βρίσκεται η Καβάλα. Οι ελεγκτές των κτηματικών υπηρεσιών με τη συνδρομή drones και της εφαρμογής MyCoast εντόπισαν επιχείρηση που καταλάμπανε χώρο σε παραλία χωρίς να τον έχει μισθώσει. Επιβλήθηκε πρόστιμο 16.000 ευρώ και άμεση απομάκρυνση από το σημείο που είχε καταληφθεί παράνομα. Σοκ στην κοινωνία της Θάσου προκαλεί η δράση αδίστακτων απατεώνων, οι οποίοι χθες στον Πρίνο τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το έντρομο παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Το πιο εξοργιστικό είναι πως οι δράστες στη συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Σε σταδιακή κατάργηση των εναέριων καλωδίων στο περιαστικό δάσος της Καβάλας προχωρά ο ΔΔΕ. Τα αντικαθιστά με νέο υπόγειο δίκτυο. Ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 1.500 μέτρα εναέριου δικτύου στην περιοχή της Χωράφας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απενεργοποιηθούν τα καλώδια στο τμήμα από τα Πλατανάκια έως το νοσοκομείο, ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση άλλων τριών εναέριων γραμμών μόλις εγκριθούν και ολοκληρωθούν τα έργα υπογειοποίησης στην οδό Θεοδόρου Καβαλιώτου. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ γύρω στις 11 σε σπίτι επί της παρόδου 5 Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημίες. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν από την Τόσκα. Το επιβατικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Με 36 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενισχύονται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καβάλα. Παράλληλα, ανακούφιση φέρνει η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για τα 8 δημοτικά σχολεία του νομού που τελούν υποκαθεστώς υποβιβασμού. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση εκπαιδευτικού από τις συγκεκριμένες μονάδες. Το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία προετοιμάζει ο Δήμος Παγκαίου. Ζητά από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν στο πρόγραμμα, αλλά και από τα άτομα που θέλουν προσωπικό βοηθό, να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων να είναι έτοιμη. Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ ζητά το Σωματείο Εμπορεοπαλλήλων Καβάλας. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στη 1 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τον κήπο του Δημαρχείου. Στους Φιλίππους, η Αριστοφανική Ειρήνη με υπογραφή Καραθάνου και Δελιβοριά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την ήττα με σκορ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ρεβάνς σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ στο Θρακικό 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
7: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
7: από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να σας πω ότι είναι η τελευταία εκπομπή για μένα εδώ σε αυτό το δίωρο των 12-2. Από Δευτέρα θα είναι παρέα σας ο Διονύσης Ελευθεράτος. Εγώ θα λείψω για ένα διάστημα, θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο στην ουσία μαζί. Οπότε θα σας ευχηθώ και στο τέλος της εκπομπής τα καλά καλοκαίρια, όσοι είναι να φύγετε να περάσετε όμορφα κτλ. Θα τα πούμε λοιπόν προς το τέλος αυτά ξανά. Να ξεκινήσουμε λίγο, έλεγα τα σχόλια, και έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο πιο διεθνώς σήμερα, να ξεκινήσουμε από την Αμερική. Εκεί όπου ο προοδευτικός υποψήφιος για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν, ο Αμπντούλ Αλ-Σάγεντ, κέρδισε τελικά το χρήσμα, το κατάφερε με οριακή διαφορά. Και διεκδικεί πλέον, θα διεκδικήσει όταν έρθει η ώρα, μια έδρα στη Γερουσία, στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές, εκλογές τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ τις φοβάται πάρα πολύ, όπως έχουμε δει και στις δηλώσεις του. Έχει όλη την πίεση που ήδη δέχεται για την εμπλοκή του στον πόλεμο με το Ιράν, για τα εσωτερικά βέβαια στην Αμερική, που είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, για την ακρίβεια που υπάρχει και εκεί. Τα ίδια προβλήματα είναι, δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε και εδώ. Οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει αφενός όλα αυτά και έχει να αντιμετωπίσει και προοδευτικούς δημοκρατικούς υποψήφιους, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν και σε μια αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν είναι το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν είναι η πολύ έτσι προβλέψιμη αντίπαλή του. Είναι διαφορετικού τύπου αντίπαλοι, οι οποίοι εμφανίζονται τελευταία από το πουθενά και δημιουργούν πάρα πάρα πολύ θόρυβο. Μια τέτοια περίπτωση είναι βέβαια και η περίπτωση του Μαμντάνη, του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά πριν από μερικούς μήνες, κέρδισε την δημαρχία στη Νέα Υόρκη και έχει επιμείνει και όλα σε όσα έλεγε και προεκλογικά, δηλαδή δεν έχει αλλάξει ούτε τη ρητορική του ούτε το πρόγραμμά του. Αυτούς τους πρώτους μήνες τουλάχιστον θα δούμε πώς θα το συνεχίσει, όλοι κρινόμαστε και όλοι κρινόνται. Πάντως στην περίπτωση εδώ του Αμπντούλ Αλ-Σάγεντ έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι ένας 41χρονος γιατρός, ο οποίος κέρδισε την κεντρώα, υποστηριζόμενη γενικά από το κατεστημένο των δημοκρατικών, την Hayley Stevens. Και η εκστρατεία του, που βασίστηκε τώρα του Αλ-Σάγεντ, η εκστρατεία βασίστηκε στην άρνηση χρημάτων από τους μεγάλους δωρητές, τους μεγάλους επιχειρηματίες, τα μεγάλα συμφέροντα, και βέβαια από την άρνηση της στήριξης από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις όπως είναι η AIPAC, δηλαδή των λόμπι τα οποία στην Αμερική στηρίζουν το Ισραήλ και με το οποίο ουσιαστικά περνάνε την γραμμή του Ισραήλ και την επιβάλλουν σε κυβερνητικό επίπεδο πια. Είναι μια οργάνωση, η AIPAC, η οποία είναι τεράστια αφενός, πάρα πολύ παλιά, καθαρά σιωνιστική και με βασικό στόχο το να υποστηρίζει ανοιχτά, δεν είναι κρυφό αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτει κανείς, ας πούμε, στηρίζουν οικονομικά υποψήφιους και από το Δημοκρατικό και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ουσιαστικά έχει δηλαδή τη δική της κοινοβουλευτική ομάδα, να το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, το Ισραήλ εντός της Αμερικής, ανθρώπους οι οποίοι από όλα τα κόμματα, τα δύο κόμματα βασικά που υπάρχουν, στηρίζουν τα συμφέροντα του Ισραήλ και δεν μπορούν και να διανοηθούν κάποιον να λέει ότι βάζει τα συμφέροντα των Αμερικανών μπροστά σε σχέση με το Ισραήλ, αρνούνται ας πούμε οι υποψήφοι όπως και ο Αλ-Σάγεντ, αλλά και άλλοι. Το να δίνονται τόσα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο τη στιγμή που υπάρχουν τόσο σημαντικά προβλήματα στην Αμερική. Τώρα, αυτοί οι δύο υποψήφοι των Δημοκρατικών, η Hayley Stevens και ο Αμπντούλ Αλ-Σάγεντ, είχαν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις σε ό,τι αφορά την αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ. Η Stevens, τασόταν υπέρ της συνέχισης της βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ, απέρριπτε επίσης όλες τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αλ-Σάγεντ ζητούσε από την πλευρά του να τερματιστεί η αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ, επιτέθηκε στην επιρροή που ασκεί η οργάνωση AIPAC και επέμεινε στο γεγονός ότι θα πρέπει οι υποψήφοι να είναι πιο πολιτικοποιημένοι, τέλος πάντων, να μιλάνε πολιτικά και όχι να μιλάνε εκ μέρους των συμφερόντων, εκ μέρους των πορτοφολιών που τους έχουν χορηγήσει την προεκλογική τους εκστρατεία. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Οι Δημοκρατικοί έχουν πολύ μεγάλες εσωτερικές αντιφάσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κατεστημένο, ένα σχεδόν δεξιό, εξυγχρονιστικό θα το λέγαμε εδώ ίσως κομμάτι, το οποίο θέλει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι στην ουσία, μια συνεχόμενη εναλλαγή μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά χωρίς εναλλαγή στην πραγματική πολιτική, στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια μικρή ομάδα
αριστερή εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, με πολλά ζητήματα πολιτικά τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι ότι με οτιδήποτε θα έλεγε ο Μπέρνι Σάντερς θα συμφωνούσαμε ίσως εδώ σήμερα, ή με οτιδήποτε θα έλεγε ο Κάζιο Κορτέζ ή ο Αμπντούλ Ελ Σάγεντ ή ο Μαμντάνι, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ διαφορετική γραμμή από αυτήν που προτείνει το Δημοκρατικό Κόμμα, και φαίνεται πως αρχίζει και εξαπλώνεται, αρχίζει και δυναμώνει αυτή η γραμμή εντός του κόμματος. Δεν είναι πια μια τόσο μειοψηφική. Αντιθέτως, από αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτή η γραμμή αρχίζει και κερδίζει εκλογές. Και με κυρίαρχη βέβαια την περίπτωση του Μαμντάνι. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι στις εκλογές που θα γίνουν για την Γερουσία, για το Μίσιγκαν, υπάρχει μία έδρα προφανώς για το Μίσιγκαν και θα πρέπει να την πάρει είτε ο Δημοκρατικός, ο Ελ Σάγεντ δηλαδή, είτε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Τώρα, οι Δημοκρατικοί, επειδή δεν διαφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ένα πολύ μεγάλο μέρος τους με τον Ελ Σάγεντ, σε ό,τι λέει, υπάρχει πιθανότητα να μην σηκωθούν από τον καναπέ, να μην πάνε να ψηφίσουν για να δείξουν έτσι και την διαφοροποίησή τους σε σχέση με το αριστερό πρόγραμμα που προτείνει ο Ελ Σάγεντ και σε σχέση με την πολιτική του επί του θέματος του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσει, να συνδέσει δηλαδή, να δημιουργήσει μια ενότητα στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος για να τον υποστηρίξει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια πιθανότητα, αυτό είναι μια άλλη ανάγνωση, να δούμε και ανταπόκριση από ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους στον Ελ Σάγεντ. Γιατί το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Ελ Σάγεντ σε σχέση με το Ισραήλ ακουμπάει πια. Είναι ένα όχι πολύ προοδευτικό επιχείρημα από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να ανταποκριθεί και στα αιτήματα συντηρητικών, οι οποίοι και αυτοί έχουν βάλει κόντρα σε σχέση με την συνεχόμενη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Και τους λέει ότι άμα τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στα Αμερικανόπουλα που έχουν προβλήματα, στα σχολεία, στην υγεία, σε όλα αυτά, και όχι να γίνονται όπλα στο Ισραήλ, σε μια χώρα που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν τους αφορά στην ουσία. Δηλαδή, είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι και πολύ συντηρητικό και ταυτόχρονα μπορεί να πιάσει κόσμο και από την αραβική, την αραβική κοινότητα που υπάρχει στο Μίσιγκαν και είναι αρκετά μεγάλη, και από τους Ρεπουμπλικανούς και βέβαια από την εβραϊκή κοινότητα, η οποία φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ είναι μοιρασμένη. Υπάρχει ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι, το οποίο υποστηρίζει το Ισραήλ αναφανδόν σε ό,τι κάνει, και υπάρχει όμως και μια πολύ ισχυρή μειοψηφία ίσως στην εβραϊκή κοινότητα, την αμερικανική, η οποία έχει βγει μπροστά απέναντι σε ό,τι συμβαίνει, απέναντι στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται η θρησκεία της ίδιας για να μπορέσουν να υποστηριχθούν όλα τα εγκλήματα που γίνονται στην Παλαιστίνη, και είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχονται βέβαια όλοι οι Εβραίοι στην Αμερική, και πολλοί από αυτούς σηκώνονται και αντιδρούν πάρα πολύ έντονα. Και λέω να μείνουμε λίγο στην Αμερική, να μην φύγουμε ακόμα. Να πάμε στην περίπτωση του Άντονι Φάουτσι. Ο Φάουτσι, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, είναι αυτό που θα λέγαμε ο Τσιόδρας της Αμερικής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει το 2020 όλη την πολιτική, τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Είχε δεχτεί πάρα πολύ ισχυρή κριτική βέβαια από τον Ντόναλντ Τραμπ τότε, ο οποίος ήταν ένας αντιεμβολιαστής, ο Τραμπ εννοώ ήταν αντιεμβολιαστής, επέκρινε πάρα πολύ σφοδρά την πολιτική που ακολουθούσε τότε η κυβέρνηση Biden, και γι' αυτό το λόγο ο Τζο Biden, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, μία μέρα πριν φύγει από την Προεδρία, πριν εγκαταλείψει το θόκο για να αναλάβει ξανά για μία ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε χάρη στον Φάουτσι, ώστε να μην μπορέσει να τον κατηγορήσει για κάτι ο Τραμπ στη συνέχεια, επειδή ακριβώς διαφωνούσε με τις πολιτικές υποχρεωτικού εμβολιασμού που είχαν εφαρμοστεί. Όμως ο Φάουτσι κλήθηκε από το Κογκρέσο και χρειάστηκε να καταθέσει σε σχέση με τις αποφάσεις που είχε λάβει εκείνη την περίοδο. Παρά το γεγονός ότι είχε τη χάρη, κλήθηκε να καταθέσει. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα συζητιούνται στην Αμερική αυτά τα θέματα. Δεν έχουν ξεχαστεί, γιατί στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά δόθηκε τότε αυτός η χάρη και από εδώ από την ελληνική κυβέρνηση σε οποιονδήποτε είχε εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία. Έκλεισε το θέμα, δεν συζητιέται πια το τι συνέβη την περίοδο του κορονοϊού, αν όλα τα μέτρα ήταν χρήσιμα, αν ήταν αναγκαία, αν καταπατήθηκαν ανθρώπινα δικαιώματα με το γεγονός ότι στέλναμε συνέχεια μήνυμα, ακόμα και αν πηγαίναμε τα σκουπίδια ή το σκύλο να κατουρίσει. Είχαμε διάφορα τέτοια θεματάκια. Εκεί ακόμα συζητιούνται λοιπόν. Πήγε ο Φάουτσι να καταθέσει στο Κογκρέσο, αλλά βασίστηκε στην χάρη που του είχε δώσει ο Biden,
και αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις. Επικαλέστηκε συγκεκριμένα την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, δηλαδή την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης, δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά και το έχουμε δει και στην πράξη, το δικαίωμα στη σιωπή, αυτό που έλεγε και ο Φραπές στη Βουλή, στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, και είχε εκραγεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου και όλοι βέβαια οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή στην πέμπτη τροπολογία περίπου 100 φορές από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα. Αυτό προφανώς εξόργησε και τους γερουσιαστές που συμμετείχαν στη διαδικασία και με αποτέλεσμα το Κογκρέσο να του αποδώσει πλέον την κατηγορία της ασέβειας για την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τέτοια ευθύνη αρνείται να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σε σχέση με τις επιλογές που έκανε εκείνη την περίοδο. Εγώ δεν συμφωνώ, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι συμφωνώ με την οπτική που είχε ο Τραμπ σε όλη αυτή την κατάσταση, και καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η πανδημία εκείνη την εποχή. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι εκεί συζητιέται το ζήτημα. Το δεν απαντώ δεν είναι προφανώς μια αποδεκτή απάντηση. Θα πρέπει να υπάρχει απάντηση, ειδικά όταν πρόκειται για έναν επιστήμονα, θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση για το γιατί επέλεξε συγκεκριμένες, γιατί προχώρησε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες μπορεί προφανώς να είναι και δικαιολογημένες και να ήταν αναγκαίες.

Και να πάμε και σε ένα ακόμα θέμα που συνδυάζει, ας πούμε, με έναν τρόπο και πιο χαλαρό θα έλεγα, το εξωτερικό με το εσωτερικό, με την εσωτερική κατάσταση. Είδαμε τον Άδωνη σε ρόλο Robocop τις προηγούμενες μέρες, με τα γυαλιά που καταγράφουν, που ανάβουν τα λαμπάκια, που άμα δεν ανάβει το λαμπάκι δεν καταγράφει, αλλά άμα ανάβει το λαμπάκι σας γράφει κανονικότατα, αν περνάτε από μπροστά του, το εξηγήσουμε αυτό. Το έπαιζε λοιπόν άνετος και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε ότι η εταιρεία η Meta έχει καλύψει όλα τα κενά για το GDPR, επειδή αναβοσβήνει το λαμπάκι και αυτό το λαμπάκι ενημερώνει οποιονδήποτε περνάει ότι καταγράφεται. Προειδοποίησε κιόλας ότι θα το χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση για να αυτοπροστατεύεται. Πήγε και σε μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο χθες και έκανε πλάκα στους συγκεντρωμένους και τους έλεγε ότι θα σας έγραφα, αλλά δεν έχω ανάψει ακόμα το λαμπάκι μου, αλλά μόλις ανάψει το λαμπάκι θα σας γράφω. Γίνονται και τέτοια αστιάκια δηλαδή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα προσωπικά δεδομένα, με την παράνομη καταγραφή. Έχει γίνει αστείο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό λίγο ακόμα το συζητάνε, ακόμα λίγο σοβαρά, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν πάρει το non-paper του Μαξίμου για το ότι δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν η είδηση τώρα από τη Βρετανία ότι πολλοί χώροι απαγορεύουν ρητά στους πελάτες τους να φορούν αυτά τα γυαλιά. Από πολύ ακριβά εστιατόρια μέχρι λαϊκές αλυσίδες pubs που έχουν βγει στο κυνήγι για να προστατέψουν στην ουσία την ιδιωτικότητα των πελατών τους. Έχουν απαγορευτεί αυτά τα γυαλιά επίσης και σε θέατρα για να μην γίνεται παράνομη καταγραφή της παράστασης. Γενικά υπάρχει μια τάση, ειδικά στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες, αυτό το πράγμα να ελεγχθεί λίγο. Δηλαδή αυτό που ευχόταν η εταιρεία, η εταιρεία του Facebook και του Instagram δηλαδή, να γίνουν τα γυαλιά της στο επόμενο smartphone που θα το έχουμε όλοι και θα το φοράμε όλοι και θα πηγαίνουμε με κάμερες στα μάτια στην ουσία, δεν φαίνεται ότι θα είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Βέβαια στη Βρετανία δεν έχουν υπουργούς για να κάνουν promotion στα προϊόντα τους. Άμα είχαν, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ είναι Βαλκάνιο, είναι βαθύ Βαλκάνιο. Το παρακολουθεί, προβάλλεται ως πρόοδος και ανάπτυξη από τον κύριο Γεωργιάδη τουλάχιστον. Διάβαζα μάλιστα ότι έκανε και μια δήλωση τις προηγούμενες μέρες, ίσως και χθες, ότι εγώ λέει όταν εμφανίζομαι σε δημόσιο χώρο, έχω γύρω μου 50 κάμερες και οι άλλοι 50 έχουν σηκώσει τα κινητά τους, οπότε όταν εγώ μπαίνω σε νοσοκομείο πλέον θα φοράω τα γυαλιά και θα καταγράφω. Το λέω για να το ξέρουν, αν θέλετε να έρθετε για διαμαρτυρία, εγώ θα καταγράφω.

Αυτά λοιπόν για το πρώτο, την πρώτη φάση που εγώ αρχίζω και ραδιάζω ό,τι μου έρθει στο μυαλό και εσείς σχολιάζετε, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα πάμε σε τραγούδι, θα πάμε στο και μισή της ώρας και συνεχίζουμε μετά και με συζητήσεις και για πολιτικά και με τις καλημέρες δικές σας που θα τις αναφέρουμε όλες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε καλημέρα στη Βασιλική που μας ακούει. Εγώ διακοπές λέει μια που πήγα, μια που ήρθα κιόλας, οπότε μέσα σε τρεις μέρες γύρισε η Βασιλική και είναι πάντα εδώ και μας ακούει και είναι πάντα έτσι πιστή ακροάτρια και την ευχαριστούμε πολύ. Στον Αλέξη να πούμε μια καλημέρα. Αν οι Αμερικανοί λέει δεν καταργήσουν το κολέγιο των εκλεκτόρων, δεν θα γίνουν και δεν γίνουν μια καθαρά κοινοβουλευτική δημοκρατία, άσπρη μέρα δεν θα δουν. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει στην Αμερική. Σίγουρα έχει ανοίξει όμως για πρώτη φορά, νομίζω, τόσο έντονα. Καλημέρα και σε έναν φίλο που δεν βλέπω το όνομά του δυστυχώς. Καλημέρα και στον Μιχάλη που μας ακούει για το ακαταδίωκτο κάνει σχολείο και για τους τραπεζικούς που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα. Τώρα θα πάμε σε μια έτσι πολιτική συζήτηση. Έχω εδώ στο στούντιο τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Πάνο Ρήγα, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, πρώην Υπουργό. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας, το αγαπημένο κόκκινο.
0: Θα ήθελα κύριε Ρήγα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που γίνανε τις τελευταίες μέρες με τις πυρκαγιές και την αντιμετώπιση ή τη μη αντιμετώπιση τέλος πάντων που είχαμε, γιατί ήταν και μια χρονιά στην οποία θρηνούμε 5 ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα μπήκανε στη φωτιά, η δουλειά τους ήταν αυτή να μπουν στη φωτιά να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί και τελικά καταλήξαμε στο να έχουμε 5 νεκρούς και πάρα πολύ μεγάλη έντονη κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για το πώς διαχειρίστηκαν όλη αυτή την κατάσταση από την κυβέρνηση.
1: Κύριε Ριγόπουλε, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει, περί επένδυσης πρόκειται, στην ιδιωτικοποίηση των πάντων. Και οι φωτιές και οι καταστροφές οι οποίες έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή, αν θα δείτε και από τα προηγούμενα χρόνια, ευνοούν αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν είτε στην αιωλική ενέργεια είτε σε οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, τους είναι χρήσιμο. Και αυτό έχει μια συνέχεια και από τις προηγούμενες μέρες και με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού και με ό,τι έχει συμβεί από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένα φαντ, η Νέα Δημοκρατία, η οποία επενδύει κανονικά αυτή τη στιγμή. Τώρα, επί της ουσίας, έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την αγορά στόλου, αεροπλάνων, και τίποτα από αυτά δεν υπήρξε ή δεν ενεργοποιήθηκε γιατί ήταν όλα καθυλωμένα. Και ο Παύλος Πολάκης έβγαλε πολλά στοιχεία. Προς να ενδεικτικά να αναφέρω ότι τα αεροσκάφη τα Diamond είναι καθυλωμένα αυτή τη στιγμή και δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι χειριστές.
0: Και στα Μέγαρα, μάλιστα, η ειρωνία δηλαδή.
1: Και
0: ήταν
1: στα Μέγαρα,
0: στην
1: ακριβώς.
0: Περιοχή ακριβώς που γινόταν όλο ο στόχος.
1: Και τα νέα ελικόπτερα, τα AU-139, δεν συντηρήθηκαν, δεν προχώρησε ο διαγωνισμός και αυτά ήταν καθυλωμένα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας μεγάλο και χρήσιμο στόλος αεροπλάνων για την κατάσταση δεν υπήρχε. Το δεύτερο, πάρα πολλοί πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν και με συμβάσεις, και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε επαναπροσλάβει τους απολυμμένους συμβασιούχους πυροσβέστες, αυτοί δεν ενεργοποιήθηκαν και δεν είχαν προχωρήσει την επόμενη, για αυτή την περίοδο που θα ήταν χρήσιμη. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τι θα κάνεις στο πεδίο την ώρα που έχεις τις πυρκαγιές, είναι και η πρόληψη η οποία πρέπει να υπάρχει. Υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετά τη μεγάλη τότε καταστροφή στο Μάτι που είχαμε για το σχέδιο Goldmine, το οποίο δεν προχώρησε ενώ ήταν έτοιμο, το παραδώσαμε, δεν προχώρησε με κανέναν τρόπο. Και να θυμίσω και τις φωτιές, παράδειγμα στην Εύβοια, που με μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει αποκατάσταση, έβαλε το σχέδιο Μπένου. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν υπήρξε και δεν έχει γίνει. Δηλαδή, γιατί είναι και η μισή μου πατρίδα η Εύβοια, mm-hmm. δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και συνεχίζεται η αποψήλωση και των εδαφών της και της πανίδας της, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τους πάρα πολλούς παραγωγούς της πρωτογενής τομέα, οι οποίοι καταστράφηκαν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βασικό στοιχείο είναι η πρόληψη. Και μετά είναι επί του πεδίου να έχει τη δυνατότητα αυτή. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχουμε από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση 400.000 στρέμματα καμένα στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται, δημιουργεί για την πατρίδα μας εθνικό ζήτημα. Είναι. Mm. Και αφορά την οικονομία, ό,τι λέω, εθνικό ζήτημα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι ένα φαν το οποίο επενδύει, επιβεβαιώνεται με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθεί να καλύψει ή να αντιληφθεί ή να προσπαθήσει να πετάξει την μπάλα, ότι είναι μια διαχρονική το έχει συνήθει αυτό, μια διαχρονική δυσκολία, την οποία αυθύνονται όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, βολεύει πάντα αυτό το επιχείρημα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εμένα μ' αρέσει.
1: Και δεν έγιναν και οι υπογειοποιήσεις των καλωδίων. Ναι. Της ηλεκτρικής ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο. Είδατε από ό,τι λένε ότι ένας, γι' αυτό το είπα και προηγουμένως, ότι ευθύνονται από μια επένδυση η οποία γινόταν και ήταν μέσα ο Δήμαρχος Τηλίδας. Ως τεχνικός σύμβουλος, η οποία λένε ότι προήρθε η φωτιά η μεγάλη που είχαμε στην περιοχή των.
0: Και γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πυρκαγιών που προέρχεται από όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Ευθύνεται τέλος πάντων και ο τρόπος με τον οποίο έχουν συντηρηθεί ή δεν έχουν συντηρηθεί τέλος πάντων όλες αυτές οι.

0: για το θέμα του πολιτισμού. Αυτό είναι το τρίτο, αν θέλετε, στοιχείο της περίοδου αυτής, όπου η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά παραδίδεται πάλι σε δυτικά συμφέροντα. Mm-hmm. Έτσι, δεν νομίζω ότι αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει, και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα.
1: Βέβαια, η κυρία Μενδώνη απάντησε σε όλα αυτά. Είπε ότι εσείς στην αντιπολίτευση είστε λίγο μίζεροι και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τόσο πολύ επιτυχία.
0: Εντάξει, η κυρία Μενδώνη έχει αναλάβει να καταστρέψει τον πολιτισμό. Εν περί αυτού πρόκειται. Και ως πρώην, θα έλεγα, εξυγχρονίστρια του Σιμιτιστάν, μια χαρά αξιοποιείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αν είναι να είμαστε μίζεροι, γιατί επιμένουμε και θα επιμένουμε στο δημόσιο, εν πάση περιπτώσει, στη δημόσια παρουσία σε χώρους κοινωνικούς και η αξιοποίησή τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θα επιμένουμε. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και ας λένε ότι είναι μίζερια. Αυτό δεν είναι μιζέρια, γιατί προστατεύουμε αυτό που λέμε εμείς εθνική κληρονομιά. Mm-hmm.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα, καταλαβαίνω ότι πολιτικά πια πηγαίνουμε προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει το πρόγραμμά του, να αναδείξει το πρόγραμμά του, να δείξει και πώς το έχει επικαιροποιήσει το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριε Ριγόπουλε, το δεύτερο θα σας συμφωνήσω. Όχι να δείξουμε το πρόγραμμα μας, να επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμα. Γιατί είμαστε ο μόνος χώρος, ο οποίος έχουμε επανειλημμένα επικαιροποιήσει το πρόγραμμά μας. Τα βασικά του στοιχεία είναι ήδη και από συνέδριο επιβεβαιωμένα. Άρα είμαστε πανέτοιμοι, γιατί αν θα είδατε και τώρα και στο θέμα της, με τις πυρκαγιές και όλα αυτά που συνέβηκαν, παρουσιάσαμε πρόγραμμα το οποίο ήταν έτοιμο και με στοιχεία συγκεκριμένα. Είμαστε έτοιμοι και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι, αν θέλετε, η επιβεβαίωση της αναγκαιότητας της παρουσίας της αριστερής προοδευτικής ριζοσπαστικής πρότασης που πρέπει να υπάρχει στη χώρα απέναντι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε οι μόνοι οι οποίοι προστατεύουμε απολύτως ό,τι έχει να κάνει με το κοινωνικό, είτε είναι στην παιδεία, είτε είναι στην υγεία, είτε είναι στον πολιτισμό. Και δεν λέω τυχαία την παιδεία.
1: Ακούγα την πρώτη ομιλία της κυρίας Δούρωτα στην Κεντρική Επιτροπή αμέσως μόλις είχε εκλεγεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και περιέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ ως το μόνο αυτή τη στιγμή αριστερό κόμμα, καθαρά κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Κύριε Ριγόπουλε, εδώ και τρία χρόνια και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το εγώ εδώ, είναι από τις σπάνιες φορές που το κάνω. Επιμένω και λέω ότι υπήρχε ένα σχέδιο συνολικότερο από εξωγενείς κυρίως παράγοντες για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η προσπάθεια επιβεβαίωσης της βορύδιας λογικής ότι πρέπει να τελειώσουμε με την αριστερά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπήρξαν όμως και κάποιοι οι οποίοι, εγώ δεν θέλω να πω ηθελημένα είτε αθέλητα είτε με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους, ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία και βοήθησαν στο να εξελιχθεί μια κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ δυσάρεστη. Όλη αυτή την προηγούμενη. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι το μόνο αριστερό κόμμα. Σωστά η Ρένα mm-hmm. Ιδούρου το επιβεβαιώνει αυτό. Και θα σας έλεγα ότι επιμένω, δεν είναι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι λένε ότι τελείωσε. Το έχετε ακούσει και από την Ελλάδα, ότι τελείωσε η ριζοσπαστική αριστερά, mm-hmm. τελείωσε αυτός ο χώρος, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Πάμε για καινούργια. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τίποτα δεν τελειώνει όταν υπάρχουν ιδέες. Και όταν αυτές οι ιδέες έχουν και εφαρμοστεί mm-hmm. στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, τη κυβέρνησή του. Δύο. Όταν έχεις αυτό το τοπίο, αυτές οι ιδέες και αυτές οι προτάσεις έχουν ισχύ και σήμερα. Άρα εγώ λέω και επιμένω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η πολιτική πρόταση είναι αναγκαία, δεν τελειώνει και δεν μπορεί να τελειώσει κανένας λέγοντάς το, και είναι αναγκαίο να υπάρχει ως ο χώρος ο οποίος mm-hmm. γιατί τα επόμενα χρόνια θα έχουμε, σε επόμενο διάστημα μάλλον, θα έχουμε πολλές κεραγδαίες εξελίξεις, να είναι ο χώρος ο οποίος με την ιστορικότητά του, με την παρόλο τις δυσκολίες ξαναλέω που έχει περάσει και είναι δυσαρεστημένος ένας mm-hmm. κόσμος, εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ και είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτός ο χώρος, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις με κανέναν τρόπο να έχεις μόνο, το λέω, mm-hmm. τιμώ το κουκουέ με mm-hmm. την έννοια της διαδρομής του, mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να είναι η έκφραση στην αριστερά του κουκουέ και από την άλλη μεριά να είναι ένα πράγμα το οποίο στην ουσία θα έλεγα εγώ δεν εκφράζει αυτό που λέμε τη ριζοσπαστική αριστερά με τις προτάσεις και την αλλαγή, στο αυτό που θα θέλαμε μετά την έξοδο από τα μνημόνια να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές και τομές και στον παραγωγικό τομέα της χώρας.
1: Είπατε ότι μπορεί κάποιοι να είναι δυσαρεστημένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την κατανοείτε αυτή τη δυσαρέσκεια, καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να υπάρχει.
0: Απολύτως την κατανοώ. Οφείλω να σας πω, ήμουνα και εγώ από αυτούς εδώ και ένα χρόνο περίπου που είχα δυσαρεστηθεί με την

0: έννοια πια ότι η ηγεσία η οποία υπήρξε την περίοδο αυτή έβαλε στον πάγο το κόμμα. Διαφωνίες πολιτικές μπορεί να έχεις. Και είναι καλό, γιατί ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος από το επιτήμα τα ίδια. Όχι μόνο τα ιδρυτικά του στελέχη, αυτός που έχει υπογράψει και την ίδρυση του συνασπισμού το 89, ήταν ένας χώρος που πάντα είχε και καλά έκανε και είχε. Δεν μπορεί να
1: δεν είστε πολύ αυτοί που έχετε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε.
0: Αυτή τη στιγμή με υπογραφή είμαι εγώ και ο Φώτης Κουβέλης. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος είχε πάντα τη δυνατότητα μετά την μεγάλη διάσπαση του 89 να έχει δυνατότητα να υπάρχουν οι απόψεις, ήταν πλούτος. Σε μια μεγάλη περίοδο σώρευσε όλες τις και τις ενσωμάτωσε όλες τις εκφράσεις αριστεράς, γι' αυτό και πήγαμε στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η διαφωνία πολιτική μπορεί να υπάρχει και είναι και πλούτος όταν αυτή η διαφωνία διαμορφώνει και το πολιτικό σχέδιο. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να είμαστε όλοι σε μια κατεύθυνση, αυτό που η πλειοψηφία λέει. Αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν συνέβαινε αυτό. Συνέβη και το πολύ απλό ότι μπήκε στον πάγο όλη η διαδικασία λειτουργίας ενός κόμματος. Που αυτό ήταν το τεράστιο λάθος και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει ανατρέπεται. Ο κόσμος αρχίζει να το καταλαβαίνει και τα μηνύματα είναι θετικά για την επαναφορά και την διάθεση του κόσμου να στηρίξει. Οι οργανώσεις αρχίζουν πάλι να λειτουργούν με όλη τη δυσκολία, αλλά λειτουργούν γιατί ήταν.
1: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επανέρχονται.
0: Βεβαίως κύριε Ριγόπουλε, και παράδειγμα είναι πάρα πολύ θετικό ότι έχουμε και δύο βουλευτές, και τον κύριο Καρυπίδη και τον σύντροφο Καρυπίδη και τον σύντροφο τον Αμανατίδη, αλλά και θα δούμε και θα δείτε και το επόμενο διάστημα και θα δούμε και διάφορες νέες εξελίξεις και σε πρόσωπα από το δημόσιο και κοινωνικό χώρο, αλλά ενδεχομένως και από βουλευτές.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Βασικά πριν πάμε στο επόμενο, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, τι εννοείται ότι θα έχουμε νέες να ενταχθούν ξανά άνθρωποι που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Αφήστε αυτό να το δούμε στο επόμενο διάστημα, γιατί ξέρετε όσο ο καιρός απαλύνει ορισμένα πράγματα και υπάρχει κατανόηση, όπως και σε μένα το λέω, να κατανοούμε την αναγκαιότητα της πολιτικής ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική πρόταση. Και επειδή ακούω από πολλούς τους ανθρώπους και προβλημένους ότι έχει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αφορά το προγραμματικό του λόγο. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα το δούμε και την επόμενη περίοδο. Έχουμε μια συλλογική ηγεσία. Εκείνο που είναι αναγκαίο είναι να υπάρχει αυτή η ενιαία έκφραση αυτή τη στιγμή. Να πάμε στις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισχυροποιημένος και στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα με όλη αυτή την εμπειρία σωρευμένη, την δυσάρεστη εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, να αντιληφθούμε όλοι ως πρόσωπα ότι εκείνο που είναι αναγκαίο είναι το συλλογικό συμφέρον και είναι αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η αριστερά δεν χρωστάει σε κανέναν. Σε προσωπικό επίπεδο χρωστάμε όλοι όσο και να προσφέρουμε. Πάντα θα χρωστάμε.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο μήνα στην ουσία, γιατί μιλάμε για ένα μήνα στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε αυτή τη νέα φάση, έχει επικοινωνίες με άλλους χώρους, όμορους να το πούμε έτσι. Δηλαδή έχουμε μια επικοινωνία της κυρίας Ντούρου με τον κύριο Κοτζιά από το Πράτο, έχουμε επίσης ένα ραντεβού με τους οικολόγους πράσινους στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια ερώτηση που έχουν καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με βουλευτές που ανήκανε στη Νέα Αριστερά ως επιτοπλίστων, πλέον είναι ανεξάρτητοι βέβαια όλοι. Οπότε υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα, θα το έλεγα.
0: Σωστά το λέτε, και γιατί αυτό είναι πολιτική πρόταση η οποία έχει ειδικό βάρος σε αυτή την κατεύθυνση. Και είναι και στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Εμείς τους όμορους χώρους δεν τους βλέπουμε με την έννοια ότι δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε είτε και σε πολιτική πρόταση είτε σε πολιτικές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν οι όμορφοι χώροι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και το κάνουμε πράξη αυτή τη στιγμή και με τους οικολόγους πράσινους και με τους και με την με κομμάτι με πρόσωπα αυτή και κομμάτι μέρος της Νέας Αριστεράς, αλλά και με τον Νίκο τον Κοτζιά. Θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες τέτοιες. Εμείς δεν έχουμε την αυταρέσκεια ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί, ή την λογική ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αντιμετωπιστεί ή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μεμονωμένα, γιατί ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, λέει ότι πρέπει να φύγει. Άρα πρέπει να τα βρούμε. Το να τα βρούμε, το προοδευτικό μέρος, δεν σημαίνει να ακυρωθούμε, γιατί την προηγούμενη περίοδο τι λέγαμε, να τα βρούμε, αλλά πρέπει να ακυρωθεί η παρουσία των κομμάτων. Εγώ έχω πει ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ακυρωθεί, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα άλλο κόμμα, ούτε ακόμα και αν θέλετε και η Ελλάδα που υπάρχει σήμερα. Όμως τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρξει κοινή προσπάθεια και έπρεπε να υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως επιλέξανε το ΔΜΕΝ ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με μία ψήφο, είδε Ελλάς ότι πάω μόνος μου και δεν έχω καμία σχέση με τους όμορους, δεν θέλω να έχω καμία συνεργασία με όμορους χώρους. Αυτό είναι εγκληματικό πολιτικά. Και επειδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, όταν το αποτέλεσμα δεν θα είναι, που δεν φαίνεται να είναι εύκολο η αντιμετώπιση με αυτούς τους όρους της Νέας Δημοκρατίας με όλες τις εκφάνσεις της, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όμως που δεν θα έχει ευθύνη. Mm-hmm. Θα έχουν όλοι οι άλλοι καμία ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έβαλε μπροστά ούτε τα πρόσωπα, ούτε ο πολιτικός φορέας έβαλε μπροστά τη δική του επιβίωση, τη δική του ιστεροφημία.
1: Τώρα, ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ των πραγμάτων η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα προφανώς δεν έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε στη ΔΕΘ προφανώς το πρόγραμμα της Ελλάς. Όμως έχουμε πάρει κάποιες εικόνες. Έχουμε πάρει κάποια εικόνα από κάποιες δημόσιες ανακοινώσεις, κάποιες δημόσιες θέσεις που έχουν ληφθεί και έχουν εκφραστεί και από τους εκπροσώπους και από τον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Με αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα, υπάρχει περιθώριο σε προγραμματικό επίπεδο συμφωνίας? Πέρα από το τι λέει το κόμμα σε σχέση με τις συνεργασίες γενικότερα, τι λέει η Ελλάς.
0: Μας το πω αλλιώς, ότι όταν δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν μεγάλες, αν θέλετε, και εύρος διαφωνιών με όλες τις συνιστώσεις και με όλες τις εκφράσεις αριστεράς. Mm. Όμως το κάναμε. Το κάναμε γιατί είχαμε ένα στόχο να φύγει τότε η συγκυβέρνηση και αυτοί οι οποίοι καταστρέψαν και βάλαν τη χώρα στα μνημόνια. Προφανές είναι υπάρχει για σήμερα. Θα ήταν αδιανόητο εγώ να πω κάτι άλλο και το πιστεύω γιατί το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Υπάρχουν οι δυνατότητες συνεννόησης και με την Ελλάδα, θα υπήρχαν και με το. Αυτοί έχουν επιλέξει, με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί έχουν επιλέξει όμως άλλη διαδρομή. Απ' την άλλη μεριά, ότι προφανώς θέλω να δω και το πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν πολύ βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεννοηθούμε ή να συμφωνήσουμε αν μπορούσε να υπάρξει. Mm-hmm. Αν μπορούσε. Δεν μπορεί να υπάρχει, όχι όμως με ευθύνη δική μας. Πρώτο, τι θα γίνει με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Mm-hmm. Πάμε. Δύο, τι γίνεται με το θέμα της υγείας. Mm-hmm. Τρία, τι γίνεται με την ΔΕΗ. Θα υπάρξει πρωτοβουλία ή θα έχουμε, αν είχαμε δυνατότητα μιας κυβέρνησης, η ΔΕΗ να επανακάμψει στο δημόσιο τομέα και να μην είναι αυτός ο οποίος είναι πρωταθλητής, αν θέλετε, ο προτρέχων για τις αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Να θυμίσω ότι είχαμε τη μικρή ΔΕΗ, πώς τη γλιτώσαμε τότε όταν θέλανε να την ξεπουλήσουν την περίοδο της συγκυβέρνησης. Επίσης, το θέμα της παιδείας. Εγώ άκουσα τελευταία και ήταν, αν θέλετε, μια πρόταση ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ο νόμος Περαγκάκη που έχει υπάρξει. Τα ειδικά πανεπιστήμια δεν είναι εύκολο. Ασφάλεια δικαίου μιλήσαμε. Ασφάλεια και σαν τετελεσμό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κοιτάξτε, αν πάμε με τη λογική του ασφάλειας δικαίου, τότε οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν περάσει τόσα, θα έπρεπε ο νόμος που τους έχουν περάσει ότι πρέπει να υπάρχει αντιλογημένη απόφαση, εμείς δεν πρέπει να τον ακυρώσουμε. Mm-hmm. Είναι λάθος, τεράστιο λάθος και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι ένα, και για μένα είναι και προσωπικά είναι πολύ σημαντικό στοίχημα ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί το τελευταίο οχυρό, αν θέλετε, κοινωνικής παρουσίας τη δημόσιας εκπαίδευσης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου και δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί το έχω πει και σε πάνελ τηλεοπτικά με δεξιούς εκφραστές αυτής της άποψης ότι είναι λάθος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και μην επιμένουν. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με τη μορφή την οποία πάνε να περάσουν εδώ. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί λέγανε και είπανε ότι ας περιπτώσει τι θα γίνουν τα παιδιά να μην πηγαίνουν έξω, να περάσουν εδώ. Η πρότασή μας, και θα έρθω στην ελεύθερη πρόταση, ήταν ότι εδώ μπορούμε να έχουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο να περάσουν όλα το σύνολο των παιδιών σχεδόν, και ταυτόχρονα να λειτουργεί και με εξωστρέφεια προς τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ έξω από την Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν όταν βάλανε τη βάση εισαγωγής, κόψανε και τι κάνανε, μειώσανε σήμερα με τα αποτελέσματα αυτά, δεν είναι μόνο από τις θέσεις, είναι και πόσοι δεν περάσανε, είναι μεγάλος αριθμός που δεν πέρασε λόγω της βάσης αγωγής. Όμως,
1: δημιουργήθηκε
0: όμως έχουν μια δεύτερη ταχύτητα το δικαίωμα να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και αυτά να έχουν τα παιδιά που θα αποφοιτήσουν από εκεί, που δεν πέρασαν λόγω της βάσης αγωγής, πληρώνοντας να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι στρεβλό αυτό. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι παράλογο. Είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνανε, να μια στιγμή, φαντ πάλι η Νέα Δημοκρατία ιδιωτικών συμφερόντων, άρα ιδιωτικών πανεπιστήμιων, άρα να κερδίσουν πάλι πολύ συγκεκριμένοι. Εδώ και η ελεύθερη πρόσβαση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θα επιμείνω αυτό, να μην καπηλεύεται ουδείς την πρόταση αυτή. Ήταν πρόταση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την εφάρμοσε. Εγώ χαίρομαι που η Ελλάς ενσωμάτωσε ή μπήκε σε αυτή τη λογική, αλλά είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή με αφορά και προσωπικά αυτή η πρόταση, θα πω το εξής, ότι είχαμε έτοιμη μαζί με τον τότε Υπουργό, τον Κώστα τον Γαβρόλου, είχαμε έτοιμη και στο τεχνικό μέρος της, στην υλοποίησή της. Άρα λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντικό, και επίσης να θυμίσω ότι είναι η πρόταση που ενσωμάτωσε ο συνασπισμός τότε, το 2003, στην πολιτική του πρόταση για πρώτη φορά. Και ήταν ένα κείμενο το οποίο έφερε την υπογραφή, λόγω του Τμήματος Παιδείας, είμαι εκπαιδευτικός, όπως ξέρετε, την υπογραφή τη δική μου, του Νίκου Θεοδωκά, καθηγητή τότε του Πανεπιστημίου και σήμερα φοιτητής από το Πανεπιστήμιο το Πάντιο, και της Σύστησης Βελισσαρίου από το ΕΚΠΑ. Οι τρεις άνθρωποι είχαμε καταθέσει αυτή την πρόταση και είχε ενσωματωθεί στην πολιτική του συνασπισμού. Άρα είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και να το λένε τουλάχιστον. Δεν είναι κακό να το λένε ότι είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα, επειδή με αφορά, γιατί ήταν και έχει την υπογραφή μου.
1: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δούμε στο πρόγραμμα και της Ελλάς να υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
0: δεν διαφωνώ. Απλώς δεν διαφωνώ καθόλου. Και βεβαίως και είναι χαρά να υπάρχει και τέτοια πρόταση. Βέβαια, να μην αλλοιώνεται σε άλλα σημεία. Αν το δούμε, σας είπαμε τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, τι θα γίνει με τις τράπεζες. Αλλά να πούν και να λένε όλοι ότι είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να κλείσουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, με ένα σχόλιο για τις τράπεζες και για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ επιμένουμε και επιμένουμε. Πρώτα απ' όλα, είχαμε εφαρμόσει τότε την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Χρειάζεται δημόσιο πλέον τραπεζικό. Δεν μπορεί να μην έχει τραπεζικό δημόσιο πλέον, ο οποίο να καθορίζει και του όρου και τις πολιτικές που θέλει να ασκήσει μια κυβέρνηση. Αυτό υπάρχει στη Γερμανία. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Παρόλο και τότε το λέγαμε και στη Μέρκελ. Δεν μπορεί να μας λες εμάς μόνο ιδιωτικές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες τράπεζες συστημικές είναι όλες ιδιωτικές. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτό. Χρειάζεται δημόσια τράπεζα η οποία θα παίζει αυτό το ρόλο. Θα μπορεί να δίνει δάνεια. Αυτή τη στιγμή δάνεια δεν δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί είναι στρατηγική πάλι να κλείσουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικός πυλώνας του προγράμματός μας και η δημόσια παρουσία στον τραπεζικό τομέα.
1: Κύριε Ρίγα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα.
0: Ευχαριστώ
1: για
0: που πολύ.
1: Ήρθατε εδώ στο στούντιο, γιατί είναι πάντα καλύτερες συζητήσεις από εδώ. Από κοντά.
0: Κύριε Ρίγα, εγώ χαίρομαι όταν μπαίνω σε αυτό. Είναι ένα το αγαπημένα μου και ως γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ξέρετε ότι έκανα το παν, μπορούσα να κάνω το παν για να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες στο αγαπημένο κόκκινο, και θα εκπέμπει, να ξέρουν όλοι, θα εκπέμπει το κόκκινο και θα συνεχίσει να εκπέμπει και να στηρίζει τη ριζοσπαστική αριστερή πολιτική.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε εμείς να διακόψουμε τώρα για την ώρα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και συνεχίζουμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 2 μαζί.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ο ένας είναι ιδιοκτήτης του πάρκου και δήμαρχος Τηλίδας. Πρόστιμο 16.000 ευρώ και άμεση απομάκρυνση από το σημείο που είχε καταληφθεί παράνομα επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη Beach Bar στην Καβάλα. Ο έλεγχος έγινε με τη συνδρομή drones και της εφαρμογής My Coast. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίστακτων απατεώνων, οι οποίοι χθες στον Πρίνο τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες στη συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν για το ότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί τα χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, παρόμοιο στο νησί, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Σε σταδιακή κατάργηση των εναέριων καλώδιων στο περιαστικό δάσος της Καβάλας προχωρά ο ΔΔΕ. Τα αντικαθιστά με νέο υπόγειο δίκτυο. Ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 1500 μέτρα εναέριου δικτύου στην περιοχή της Χωράφας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απενεργοποιηθούν τα καλώδια στο τμήμα από τα Πλατανάκια έως το νοσοκομείο, ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση άλλων τριών εναέριων γραμμών μόλις εγκριθούν και ολοκληρωθούν τα έργα υπογειοποίησης στην οδό Θεοδόρου Καβαλιώτου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Με 36 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενισχύονται τα δημοτικά σχολεία στην Καβάλα. Παράλληλα, ανακούφιση φέρνει η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για τα 8 δημοτικά σχολεία του νομού που τελούν υποκαθεστώς υποβιβασμού. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση εκπαιδευτικού από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ ζητά το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Καβάλας. Σε κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στη 1 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τον κήπο του Δημαρχείου. Στους Φιλίππους η Αριστοφανική Ειρήνη με υπογραφή Καραθάνου και Τελιβοριά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Ξαναλέω λοιπόν την παρέα που είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε ο Βασίλης Κουτουβάλης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, εγώ είμαι ο Αντώνης Ρεγόπουλος. Η εκπομπή είναι ίντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε αρκετά μηνύματα και για την προηγούμενη συζήτηση που φάνηκε πως σας ενδιέφερε αρκετά και τα βλέπουμε όλα, δεν τα διαβάσω τώρα όλα γιατί έχουν σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν, αλλά τα καταγράφουμε και τα μεταβιβάζουμε κιόλας, να ξέρετε όλοι όσοι έχετε στείλει. Να πω μια καλημέρα στην Πέγγι που μας στέλνει και ευχές για καλές διακοπές και ραντεβού το φθινόπωρο, εδώ θα είμαστε, και στη Μαρίνα που και εκείνη έτσι στέλνει τις ευχές της, και όπως είπαμε Μαρίνα, από τη Δευτέρα θα είναι στις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ και θα σας κρατάει παρέα την ίδια ώρα. Καλημέρα και στην Κλεοπάτρα, καλημέρα και στην Αγγελική και στον Μιχάλη, είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε αρκετά μηνύματα και στην Άννα και στον Γιώργο και στην Έμι. Λοιπόν, θα πάμε όμως σιγά σιγά να καλησπερίσουμε πλέον την κυρία Αντιγόνη Καραδόντα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κυρία Καραδόντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλο, εσάς και το σεβαστό ακροτήριό σας.
0: Κάλεσα, νομίζω είναι προφανές το γιατί έχω ζητήσει την κυρία Καραδόντα να είναι εδώ σήμερα, γιατί έχουμε χιλιάδες στρέμματα τα οποία, δάσους τα οποία έχουν καεί, πάρα πολλά στρέμματα τα οποία προστίθενται κιόλας σε όλα αυτά που έχουν γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Καραδόντα, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια, και μάλλον όχι μόνο σε σχέση με την πυρόσβεση που είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά τι θα μπορούσε να έχει γίνει προληπτικά ώστε τα δάση να μείνουν στην κατάσταση που είναι και να μην ουσιαστικά δημιουργούν ένα τόσο μεγάλο φορτίο με τη φωτιά.
1: Αναφορικά με την πρόληψη, θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί από το 2000 κάποιες εργασίες, όπως από το 2022 και μετά, μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν δοθεί πάρα πολλά εκατομμύρια για την εκτέλεση έργων και εργασιών που έκειται στο αντικείμενο της πρόληψης, όπως είναι η διάνοιξη και η συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, η δημιουργία στεγασμένων ζωνών, είναι οι ζώνες στις οποίες απομακρύνουμε από κάτω τον υπόροφο, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της μετατροπής της φωτιάς από έρπουσα σε επικόρυφη, η τοποθέτηση δεξαμενών. Και ένα σωρό άλλα που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία να κάτσουμε αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσω. Τέλος πάντων, θα μπορούσα όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 30 χρόνια και, περίπου 30 χρόνια, 28 χρόνια περίπου, θα μπορούσε να έχει λοιπόν διενεργηθεί ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός αναφορικά με την πρόληψη. Όπως επίσης και πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε περισσότερα τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την χρήση κάποιων καινούργιων μεθόδων που έγκυται στην πρόληψη των ασκών πυρκαγιών. Επιτρέψτε μου να μην σας αναφέρω τώρα, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το τι θα γίνει αναφορικά με την πρόληψη είναι καθαρά πολιτική απόφαση και όχι την οποία υλοποιεί η δασική υπηρεσία.
0: Βλέπετε ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, για να σας διακόψω λίγο.
1: Η διάθεση αυτή φάνηκε τα τελευταία 4 χρόνια μόνο. Παρ' όλα αυτά, πριν από το 2022 και πριν, όχι, δεν υπήρχε. Και αρκεί να σας πω ότι ενώ δινόσαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες και γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, εν τότε η δασική υπηρεσία έπαιρνε μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο προκειμένου να εκτελέσει έργα αντιπυρικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με 1 εκατομμύριο ευρώ για τόσα χιλιάδες στρέμματα δάσους είναι αδύνατο να διενεργηθούν έστω και τα εντελώς απαραίτητα. Όσον αφορά αυτό που θέλω να τονίσω και είναι κάτι που το τονίσω κάθε φορά, είναι ότι γενικώς η πρόληψη με την καταστολή είναι ένα συνηθισμένο αντικείμενο και δεν μπορούν να διαχωρίζονται η πρόληψη με την καταστολή. Η δασική υπηρεσία είναι η μόνη υπηρεσία η οποία έχει τη γνώση και τη διαχείριση, για τη διαχείριση του δάσους και κατ' επέκταση την προστασία του. Γιατί ουσιαστικά η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων διενεργείται μέσα από τη διαχείρισή τους, δηλαδή μέσα από τις μελέτες, τις διαχειριστικές μελέτες. Είναι πολύ εξειδικευμένη όρηση, χωρίστε με, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά. Είναι κάποιες μελέτες τις οποίες κάνουμε με σκοπό να απομακρυνθεί το λίμα, να διακάνουμε κάποιους δρόμους, έτσι ώστε να τα δάση, να διατηρούμε την υγεία τους, δηλαδή να είναι υγιή τα δάση μας και να παίρνουμε τον ξυλό διόγκο, τον οποίο το χρησιμοποιούμε είτε για καυσόξυλο είτε για τεχνικό ξύλο και να διενεργούμε εκείνα τα έργα τα οποία συντελούν ταυτόχρονα και στην αντιπυρική προστασία των δασών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το αντικείμενο της Αστικής Υπηρεσίας είναι πολυσχηδές, αλλά είναι και μεταξύ του συνυφασμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη διαχείριση των δασών από την προστασία των δασών. Άρα, mm-hmm. από την πρόληψη και την καταστολή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αποτέλεσμα λοιπόν του διαχωρισμού της πρόληψης με την καταστολή που συνέβη το 1998 είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και αυτό γιατί στην καταστολή δεν υπάρχει επιστημονικότητα, δεν υπάρχει η γνώση.
0: Να πούμε λίγο τι έχει γίνει το 1998 για να καταλάβουν και να ξέρουμε όλοι δηλαδή ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει τότε.
1: Το 1998 με ψήφους ελάχιστων βουλευτών της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από την δασική στην πυροσβεστική υπηρεσία. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή διασπάστηκε αυτό το ενιαίο αντικείμενο σε δύο ξεχωριστά αντικείμενα, σε δύο διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν ούτε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, mm-hmm. ούτε την ίδια αντιμετώπιση των δασών. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω να, και φυσικά δεν το κάνω, χωρίς να θέλω να υποσχελίσω ή να ακυρώσω τον οποιοδήποτε πυροσβέστη, η δασική υπάλληλη, η δασική υπηρεσία είναι αυτή η οποία επί 5 χρόνια σπουδάζουμε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το δάσος. Mm-hmm. Η δασική υπάλληλη είναι αυτή που κάθε μέρα η δουλειά τους είναι στο δάσος. Mm-hmm. Σε αντίθεση με έναν πυροσβέστη που θα πάει σε μια δασική έκταση, αν και εφόσον συμβεί δασική πυρκαγιά στην περιοχή του.
0: Ναι, είναι αυτό διαφορετικά λοιπόν, πράγματα προφανώς. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Και αυτό είναι η βασική και ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Mm-hmm. Είναι σαφές λοιπόν ότι όταν εγώ πηγαίνω, εγώ, ο κάθε δασικός υπάλληλος, το εγώ έτσι, συγχωρήστε με, πηγαίνω έξω κάθε μέρα για να κάνω τα έργα, τις εργασίες μου, τη διαχείρισή μου, να παραλάβω τα ξύλα, mm-hmm. τέλος πάντων. Όλες αυτές τις εργασίες που πρέπει, καθίσταται σαφές ότι γνωρίζω το περιβάλλον αυτό πολύ πολύ καλύτερα από κάποιον ο οποίος αναγκάζεται να πηγαίνει και αν θα αναγκαστεί να πάει μία φορά το χρόνο. Mm-hmm. Εγώ θα ξέρω τον δρόμο, το δρομάκι, που οδηγεί, που δεν οδηγεί. Είναι ενώ ένας πυροσβέστης ο οποίος είναι περισσότερο επιμορφωμένος με την κατάσταση των αστικών πυρκαγιών ή με άλλα συμβάντα, βλέπει χημικά συμβάντα και τα mm-hmm. σχετικά. Δεν έχει την ίδια γνώση που λαμβάνω εγώ στη σχολή μου mm-hmm. και στην καθημερινή ενασχόλησή μου. Συγχωρήστε με, θα τονίσω ξανά ότι δεν θέλω να υποσκελίσω, δεν θέλω να ακυρώσω. Εκ του αποτελέσματος και εκ του πρακτέου είναι mm-hmm. αυτό που δηλώνω τώρα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μέσα στο δάσος αυτός που θα πρέπει να ασχολείται θα πρέπει να έχει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Mm-hmm. Εξού και μέσα στο δάσος χρησιμοποιούμε συνήθως υλοτόμους ή ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας και ξέρουν να κάνουν κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και όταν συμβαίνει μια δασική πυρκαγιά, με την όποια αρμοδιότητα, την παραμικρή αρμοδιότητα που έχουμε, μπορούμε να καλέσουμε ένα συνεταιρισμό για να κάνει να κόψει κάποια δέντρα mm-hmm. και όλα αυτά. Γιατί θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δάσος όσο ωραίο είναι, ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λόγω του τοπογραφικού αναγλύφου, κλίσης, mm-hmm. είδος εδάφους, βράχια και τα σχετικά. Και λόγω της βλάστησης, δέντρα ψηλά και αυτά. Και λόγω του υπορρόφου και πολλές φορές σε συνδυασμό και με τα δύο. Είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που οφείλουμε να το προστατεύουμε. Είναι συνταγματικά προστατευταίο mm-hmm. και οφείλουμε να το προστατεύουμε για να το έχουμε στο διηνεκές. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και ξέρω να πω ότι κάθε χρόνο, αρχές πριν την αντιπυρική περίοδο, είναι όλα έτοιμα. Έχουμε ένα σκασμό μέσα. Συγχωρήστε mm-hmm. με για την έκφραση.
0: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και ανακοινώσεις ότι φέτος θα είναι διαφορετικά.
1: Και το αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο χειρότερο από την προηγούμενη. Η Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει πάντα έρηδες τον Αύγουστο mm-hmm. ή τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο. Είχε, έχει και θα έχει πάντα χαλέπιο. Είχε και έχει και θα έχει πάντα τοπογραφικό, το συγκεκριμένο mm-hmm. τοπογραφικό ανάγλυφο. Έχουμε μεταφέρει την πυρόσβεση, την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών από το έδαφος στον αέρα. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε νομίζω και στην τελευταία πυρκαγιά, αυτή την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, ότι τόσο λόγω του αέρα όσο και του πολύ πυκνού καπνού ήταν αδύνατα να πετάξουν τα μέσα. Mm-hmm. Μα δεν είναι δυνατόν όμως όταν συμβαίνει μια φωτιά να περιμένουμε ή να σταματήσει ο αέρας mm-hmm. ή να χαμηλώσει ο καπνός για να σβήσει. Άρα τι σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της κατάστασης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτόν κατ' επέκταση ότι πρέπει να βάλουμε την επιστήμη στην κατάσταση. Mm-hmm. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχει και ένα ρόλο ουσιαστικό και ενεργό η δασική υπηρεσία.
0: Τον οποίο πλέον δεν έχει και καταλαβαίνω. Επίσης, νομίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε όλα αυτά, επειδή τώρα το συζητάμε με αφορμή τις φωτιές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το χειμώνα θα συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα με αφορμή τις πλημμύρες. ο ρόλος ο δικός σας είναι και γι' αυτό το ζήτημα, νομίζω, μέσα στην...
1: Ναι, ναι. Ήδη έχουν μετά τις ενομίσεις ότι ο αρμόδιος υπουργός εχθές δήλωσε ότι ξεκινάνε και ξέρω ότι ξεκινάνε οι μελέτες για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών. Λέγοντας αντιδιαβρωτικά, να το εξηγήσουμε γιατί υπάρχει μια σύγχυση, είναι τα οι πρόχειρες κατασκευές που γίνονται από τα ξύλα, τα καμένα ξύλα, δηλαδή τα κορμοφράγματα, τα κορμοδέματα, τα κλαδοπλέγματα, σανιδότυχη και τα σχετικά. Και σε κάποιες περιπτώσεις και αντιπλημμυρικά έργα που είναι τα φράγματα βάρους, μεγάλες δηλαδή βαριές κατασκευές από τσιμέντο, οι οποίες γίνονται μέσα στις κήτες των ρεμάτων, συνήθως στις ορεινές κήτες. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι συγκεκριμένες περιοχές, Ψάφα, Πόρτο Γερμενό και τα σχετικά, και λόγω του εδάφους που έχουν και λόγω των κλίσεων και όλα αυτά, σίγουρα αν σε κάποια φωτιά, σε κάποια πλημμύρα ή σε κάποια έντονη βροχόπτωση, θα υπάρχει σίγουρα κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο. Το κατά πόσο έντονο ή όχι θα είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι στην άφεια τη ένταση τη βροχόπτωση. Ναι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η δασική υπηρεσία, όπως αποδεικνύεται, είναι πάντα μέσα στο δάσος, είτε πριν είτε μετά. Οι υπάλληλοι της είναι επιστήμονες.
0: Υπάρχει επαρκής αριθμός ανθρώπων που στελεχώνουν τη δασική υπηρεσία σήμερα ή λόγω της κατάστασης?
1: Όχι. Όχι, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός. Είμαστε μια υποστελεχωμένη υπηρεσία με ένα πολυσχηδές και πολυδιάστατο αντικείμενο, με μια πάρα πολύ δύσκολη νομοθεσία, η οποία πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους με τους πολίτες και μας κάνει να μην είμαστε αρεστοί. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να το πω μέσα από την συχνότητά σας, ότι οι δασικοί υπάλληλοι δεν είναι αυτοί που νομοθετούν. Οφείλουν να εκτελούν αυτά που η πολιτεία νομοθετεί. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας από εμάς αγαπάει τη δουλειά του, προσπαθεί να κάνει τα καλύτερα δυνατά. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η φύση και λόγω της συνταγματικής υποχρέωσης ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δάση, που πολλές φορές μας φέρνουν αντιμέτωπους με τους ίδιους πελούτες, πράγμα που δεν μας αρέσει καθόλου αυτό. Πάντως, γενικά είμαστε μια υπηρεσία που δεν μας αγαπάει ο κόσμος, σε αντίθεση με το πυροσβεστικό σώμα που το λατρεύει.
0: Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, νομίζω πως είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε κιόλας, γιατί είναι σημαντικό να ακούσει και ο κόσμος ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του δασολόγου και στη διαχείριση και στο να καταλάβει πώς λειτουργεί το δάσος και πώς μπορείς να το προστατέψεις. Δεν μπορεί να το κάνει πυροσβεστική αυτό, αν δεν ενημερωθεί πρώτα απ' όλα και επιστημονικά από εσάς.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Ριγόπουλε. Φέτος έβγαλε. Βασικά, έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο από εσάς τους δημοσιογράφους.
0: Εδώ είμαστε, να τα
1: ακούσουμε. Και αν έχω και τον χρόνο μετά, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση, αν δεν έχετε πρόβλημα. Πραγματικά, όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσείς, συγγνώμη, δεν απευθύνεται προσωπικά σε εσάς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά πραγματικά, όλοι οι δημοσιογράφοι βάλεστε εναντίον της δασικής υπηρεσίας. Τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα για αυτό το πρόγραμμα του Αντινέρο, που ουσιαστικά λέγεται είναι πρόγραμμα προστασίας δασών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο εμείς οι δασικοί πάλι υπερβάλαμε αυτό. Δεν έχουμε άδειες για να πάμε να κάνουμε αυτό. Και το μόνο που ακούμε μονίμως είναι ότι είναι κατηγόριες. Οι δασικοί δεν κάναν αυτό, οι δασικοί δεν κάναν το άλλο, δεν κάναν το άλλο. Αντίθετα λοιπόν όμως, βλέπω φωτογραφίες που κυκλοφορούν μέσα στο ίντερνετ. Ένας πυροσβέστης μέσα από τη φωτιά, που σαφέστατα είναι, εννοείται αξιέπαινο, να σώσει, ξέρω εγώ, ένα σκυλάκι ή μία αστυνομικός και ταυτόχρονα να εξαίρεται και να γίνεται αντικείμενο σχολείων και από τους πολίτες και από τους δημοσιογράφους. Δεν άκουσα όμως έναν δημοσιογράφο, όταν γίνονται όλα αυτά τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά, τα αντιπλημμυρικά, που σώζουν πραγματικά χιλιάδες ζωές. Και το τελευταίο έργο είναι αυτό που έγινε στην Πάρνηθα και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, το οποίο με τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έσωσε την Αθήνα, τη βορεινή πλευρά, από πλημμύρα. Δεν άκουσα ποτέ ένα δημοσιογράφο να πει μπράβο, ρε παιδιά, κάντε κι εσείς κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σαν κριτική, εγώ το καταλαβαίνω σαν κριτική και καταλαβαίνω κιόλας ότι ο λόγος είναι πολύ ψυχρός και έτσι άσχημος, ή που μπορώ να σας απαντήσω το γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι ότι δημιουργεί μια πολύ καλύτερη, πολύ πιο ωραία τηλεοπτική εικόνα, η εικόνα της φωτιάς με τον πυροσβέστη και το σκυλάκι, από ένα έργο που γίνεται σε στιγμή που δεν είναι κρίσιμη εκείνη η στιγμή, όταν γίνεται το έργο, ας πούμε, για τα αντιδιαβρωτικά στην Πάρνηθα. Νομίζω πως είναι τόσο ψυχρός ο λόγος και τόσο άσχημος στην ουσία.
1: Ναι, αλλά στη φωτιά, τόσο στην Πάρνηθα και στις άλλες, υπήρξαν περιπτώσεις, και δεν θέλω τώρα ούτε να αυλογήσουμε τα γένια μας τίποτα. Υπήρξαν περιπτώσεις για τις οποίες εχθές διάβασα και κάποια σχόλια, όπου που λειτουργήσε το πρόγραμμα Αντινέρο και πραγματικά υπάρχουν και δημοσιεύσεις για αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή το λέμε για να βλογάμε τα γένια μας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι όλα αυτά τα μέτρα λειτουργήσαν και ήταν πλέον αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί δεν ήταν κανένας για να δώσει χαρακτήρια σε εμάς. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μέσα στο δάσος. Και ο κάθε ένας από εσάς ή από τον οποιοδήποτε πολίτη δεν θα πάει μέσα στο δάσος.
0: Ναι, και δεν θα καταλάβει ότι το σπίτι του μπορεί να σώζεται ακριβώς από κάτι που έχει συμβεί σε ένα μέρος το οποίο δεν βλέπει ποτέ.
1: Ακριβώς. Και επίσης, εμείς προφανώς δεν έχουμε καλές δημόσιες σχέσεις. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Γιατί τελικά παίζουν όλα ρόλο σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την κοινωνία. Τέλος πάντων, συγχωρήστε με αν έχετε κάποια ερώτηση.
0: Απλά επειδή θα έχουμε λίγο χρόνο και είπατε ότι θέλετε να κάνετε και κάποια ερώτηση εσείς, και δεν είναι κακό να κάνουμε και η κανονική συζήτηση, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά οι ερωτήσεις πάντα. Να σας ακούσουμε και για την ερώτηση και για να προλάβουμε να το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, το 1998, όταν η δεσοπυρόσβεση μεταφέρθηκε από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, την τότε εποχή, το 1998 δηλαδή, πολλοί έγκριτοι δημοσιογράφοι των μεγάλων ειδικά εφημερίδων και καναλιών υποστήριξαν την επιλογή αυτή, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων τη δυσκολία άμεσης επικοινωνίας με τους δασικούς υπαλλήλους. Όπως σας είπα, ήμασταν μέσα στη φωτιά. Σήμερα λοιπόν έχουν περάσει 3 δεκαετίες σχεδόν, για την ακρίβεια 28 χρόνια. Και αυτό που βιώνουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας είναι απώλεια ανθρώπινων ζώων, τεράστιες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Θα μου επιτρέψει λοιπόν, με όλο το σεβασμό τόσο στο πρόσωπό σας όσο και στο ακροατήριό σας, να σας ρωτήσω, αν γυρίσαμε λοιπόν το 1998, τι θα είχε μεγαλύτερη αξία? Η ευκολότερη ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης ή η διατήρηση της ασωπηρώσεως της δασικής υπηρεσίας? Δηλαδή, αυτόν τον φωτέρα ρέα που γνωρίζει, διαχειρίζεται και προστατεύεται το δάσος και που βάσει του συντάγματος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία όλων αυτών των ετών, θεωρείτε ότι έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί ο ρόλος της δασικής υπηρεσίας και της ασωπηρώσεως?
0: Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι εφόσον καλά, το 1998 εγώ δεν είχα την αντίληψη να καταλάβω τι λένε ή τι λέγανε τότε οι συνάδελφοι ως επιχείρημα για να διακυλογήσουν τότε την αλλαγή του καθεστώτος. Αλλά αν το επιχείρημα ήταν ότι αφού δεν μας ενημερώνεται εμάς, οπότε ας πάει ολόκληρη η αρμοδιότητα στην πυροσβεστική, είναι λίγο εξωφρενικό σαν επιχείρημα. Δεν είναι το ζήτημα το πώς θα ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι. Και τέλος πάντων, αν το απλώσουμε και λίγο στο τι συμβαίνει σε όλα τα πεδία, ειδικά στην Ελλάδα, η ενημέρωση που έχουν οι δημοσιογράφοι σε όλα τα πεδία, από την υγεία, από την παιδεία, από το πυροσφυγικό, από όλα τα θέματα, είναι ελάχιστη σε όλες τις υπηρεσίες. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει κανένας δημοσιογράφος το να κλείσει μια υπηρεσία επειδή δεν είναι αρκετά βοηθητική στο δικό μας έργο. Προφανώς θα πρέπει να είναι οι υπηρεσίες όλες βοηθητικές και προς εμάς, αλλά η βασική τους αρμοδιότητα είναι η αρμοδιότητα την οποία έχουν να υλοποιήσουν, όχι το να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να ενημερωθούν ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και σε συνθήκες στις οποίες, όπως τώρα και με την κυβέρνηση τη σημερινή, η ενημέρωση είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο, ακόμα και για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στο δημόσιο, ως δημόσια δεδομένα. Δεν είναι κρυφά, δηλαδή, δεν είναι τα off the record και κάποια φοβερή αποκάλυψη. Αλλά είναι, άμα ήταν αυτό όντως το επιχείρημα το 1998 για να φύγει η αρμοδιότητα από την δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό. Δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή.
1: Δυστυχώς ήταν ένας.
0: Δεν το αμφισβητώ ότι υπήρχε, αλλά θέλω να πω ότι δεν βγάζει και ιδιαίτερο νόημα.
1: Εντάξει, για να απαντήσω, οι δημοσιογράφοι είστε η τέταρτη εξουσία. Οπότε
0: για να απαντήσω και στο ερώτημα αν έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για την αλλαγή αυτή του καθεστώτος και να επανέλθει στην ουσία στην δασική υπηρεσία η αρμοδιότητα, νομίζω πως τα τελευταία χρόνια εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει και την έχω κάνει και την έχουμε γράψει και σε αρκετά μέσα και μαζί κυρία Καραδόντα, την έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, ότι είναι απαραίτητο πια να ξαναμπεί η δασική υπηρεσία και να επανέλθουν οι αρμοδιότητες, γιατί πια δεν είναι αστείο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
13: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
12: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
15: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
16: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
19: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
19: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
19: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
19: Auto Center Service.
2: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο εδώ μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί όπως έχουμε πει. Να πούμε καλημέρες σε όλους όσους μας ακούγατε. Ακούγει και η Κατερίνα και ο Μιχάλης και η Μαρία που έχετε καλές διακοπές και η Δήμητρα από την Πεύκη. Γενικά σήμερα έχουμε πολύ συμμετοχή και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ παρά την ημερομηνία που γράφει 7 Αυγούστου. Να πούμε ότι αυτό έχω ξεχάσει να το πω εγώ και φταίω εγώ γι' αυτό. Υπάρχει και τρέχει η καμπάνια αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Συγκεντρώνουμε εδώ στο κόκκινο νερά, ισοτονικά ποτά, φυργανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Μέχρι τις 13 του μηνός μπορείτε να τα φέρνετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 55-59. Είναι πολύ κοντά στο μετρό Μεταξουργείο, οπότε έρχεστε, σε 3 λεπτά θα είστε εδώ στο γραφείο του κόκκινου. Λέμε και ένα γεια και μας αφήνετε τα πράγματα. Η δράση είναι από το Solidarity Everywhere και μπορείτε να επικοινωνήσετε οι περισσότερες πληροφορίες με την οργάνωση στο 698-04-78-849. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο σήμερα έχουμε κόσμο. Πριν ήταν ο κύριος Πάνος Ρήγας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο και ένα πολύ καλό φίλο, τον Χρήστο τον Αβραμίδη, τον οποίο τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές σίγουρα. Είναι ένας πολύ έτσι, δυναμικός συνάδελφος, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια. Χρήστο, καλησπέρα.
21: 1,5, 18 μήνες. Καλησπέρα στη δροσερή παρέα.
0: 18 μήνες λοιπόν τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, θέτει τα ερωτήματά του. Ελάχιστες φορές παίρνει απαντήσεις, θα πω εγώ. Συνήθως παίρνει επιθέσεις, πράττει επιθέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν ειδήσεις από το γεγονός ότι δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολλοί θα λέγανε ότι είναι και η δουλειά του να μην δίνει απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα μας το εξηγήσει ο Χρήστος τώρα.
21: Έτσι λένε οι παλαιότεροι. Εγώ τώρα είμαι ένας άνθρωπος που τώρα έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα, στον μακρύ χρόνο, στο να συμμετέχει στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών και η αλήθεια είναι πως καμιά φορά και η σιωπή είναι είδηση, έτσι. Δηλαδή, άμα ρωτάς τι γίνεται με τα διακριτικά στους αστυνομικούς και δεν σου απαντάει ή τέλος πάντων βρίσκει κάθε τρόπο να απαντήσει οτιδήποτε άλλο και να σου επιτεθεί αντί να απαντήσει γιατί, αφού έχεις πει ότι μπήκαν τα διακριτικά. Στα τελευταία 13 βίντεο που είδαμε από 13 διαδηλώσεις δεν έχει διακριτικά. Εκεί πέρα έχεις μάλλον μια είδηση. Ναι. Είναι και λίγο ισοκομματικές ειδήσεις αυτές καμιά φορά. Γιατί ξέρεις, έχει
0: το
21: ένα.
0: Ποιον υπουργό θα δώσει περισσότερο από τον άλλον.
21: Ναι, για την ακρίβεια, η αλήθεια είναι πως ο Μαρινάκης και κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλές φορές αναγκάζεται να μπει μπροστά σαν κυματοθράφστης προκειμένου να καλύψει τις μη απαντήσεις και τα λάθη άλλων. Δηλαδή, τώρα, όταν σε ρωτάει κάποιος τι γίνεται με τα διακριτικά, φέρνει μία ανακοίνωση από το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, η οποία λέει ότι έχουν μπει και μετά δεν μπαίνουν. Εντάξει, πρώτη ερώτηση, πιθανότητα και για κάποιον που είναι πολιτικός συντάκτης και ξέρεις, οι πολιτικοί συντάκτες αγαπάνε λίγο την ίντριγκα, την εσωκομματική, να δουν ποιος μάλωσε με ποιον στο εκάστοτε κόμμα και δει στο κυβερνητικό. Η πρώτη ερώτηση είναι, εντάξει, εδώ πέρα αυτό που είπατε δεν ισχύει. Μας είπατε ψέματα εσείς ή ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Εκεί πέρα είναι προφανές ότι αν πεις ότι εντάξει, δεν φταίει κανένας, δεν είναι ψέματα και καλύψεις την απάντηση, μία απάντηση, έχεις πάρει. Έχει πάρει θέση. Εντάξει, είναι στο job description τώρα να μην αδειάζει τον εκάστοτε υπουργό. Αν και μια-δυο φορές το Φλωρίδη τον έχει αδειάσει. Είναι ενδιαφέρον αυτό, αν δει κανείς και τα όσα κομματικά. Αλλά εκτός από το job description, είναι μια επιλογή η οποία είναι κατόπιν σχεδιασμού. Είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή. Κατά συνέπεια.
0: Μέσα σε αυτό όμως υπάρχει και το κομμάτι των επιθέσεων. Το οποίο δεν είναι μέσα στο job description και δεν το έχουμε δει να συμβαίνει γενικότερα από τους προηγούμενους κοινωνικούς εκπροσώπους. Τουλάχιστον όχι με αυτή την ένταση που γίνεται σε σένα.
21: Ναι, και αυτό λένε και οι περισσότεροι και οι περισσότερες που έχουν μια εμπειρία από προηγούμενους. Έχει γράψει και άρθρα ο Μανώλης ο Κοτάκης και άλλοι συνάδελφοι με τους οποίους αν συζητούσαμε σε ένα κρασί πολιτικά θα διαφωνούσαμε 95%. Παρ' όλα αυτά βλέπουν ότι είναι ένα θεσμικό επίπεδο το οποίο να έχει τους κανόνες του. Αυτοί παραβιάζονται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παραβιάζονται τώρα από έναν, δύο, τρεις, πέντε δημοσιογράφους που είναι πιο επίμονοι και ρωτάνε όταν δεν παίρνουν απάντηση. Παραβιάζονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Σε κουράζει αυτό εσένα προσωπικά δηλαδή?
21: Νομίζω όχι, γιατί η αλήθεια είναι πως σε αυτό το μετερίζει της δημοσιογραφίας έχει χρειαστεί να κάνουμε πολύ πιο δύσκολα και επικίνδυνα πράγματα με πολύ μικρότερη επίδραση. Που ξέρεις, αν τα ζήγιζες θα έλεγες τώρα αξίζει, δεν αξίζει αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσω το χρόνο πίσω, ας πούμε, στα μακεδονικά, έχοντας ζήσει τα μακεδονικά στη Θεσσαλονίκη, το να καλύπτεις τις πορείες που ήταν οι φασίστες από τη μία, από την άλλη οι αντιφασίστες ευτυχώς κράτησαν λίγο την πόλη καθαρή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εσύγκρινε το ένα, που μπορεί να φας και καμιά πέτρα, σε σχέση με το άλλο, που μπορεί να φας κανένα ευριστικό σχόλιο στο Facebook.
0: Απ' την άλλη, αυτό που γίνεται, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Αφενός δεν έχουμε δει τόση επιμονή και από δημοσιογράφους. Δηλαδή, αυτό είναι έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, αλλά όχι σε τέτοια συχνότητα και με τέτοια συστηματικότητα, θα λέγαμε.
21: Και όχι σε αυτή τη χώρα.
0: Και όχι σε αυτή τη χώρα, ίσως, ναι. Ναι, στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα πολύ περισσότερα και είναι πολύ πιο αποδεκτά.
21: Στην Αμερική του Τραμπ, έτσι, όχι στη Σκανδιναβία.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα στην Ελλάδα φαίνεται ότι ξαφνικά είναι σαν να έχουν πέσει και ήδη από τα σύννεφα. Ότι εμφανίστηκε ένας τύπος τώρα. Πιτσιρικά θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς συντάκτες πολλές φορές που είναι αποφασισμένος να ρωτήσει και να ξαναρωτήσει και να βάλει θέματα τα οποία δεν είναι στην ατζέντα των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Πιστεύεις ότι είναι προετοιμασμένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πλέον?

0: θέματα που ασχολείται, προσπαθούσε να διαβάζει και να είναι έτοιμος. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, με τον ένα, με τον άλλο τρόπο, και επειδή ο κύριος Μαρινάκης για πρώτη φορά θα προσπαθήσει να εκλεγεί, καθότι κατεβαίνει στα βόρεια των Αθηνών, νομίζω ότι ξοδεύει το χρόνο του σε πολλές περιπτώσεις αλλού, να το πω εύσχημα. Οπότε αυτό στη συνέχεια μπορεί να σημαίνει και μια όξυνση των επιθέσεων, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Οι επιθέσεις εκτιμώ ότι δεν σχετίζονται τόσο ούτε με την ιδιαιτερότητα του ατόμου, του κυρίου Μαρινάκη, ούτε με την κεντρική πολιτική κυβερνητική γραμμή, οπωσδήποτε. Δηλαδή θα μιλήσει αυτός και θα του επιτεθούμε. Άλλωστε φάνηκε αυτό και από τον τρόπο που άδειασε τον κύριο Μαρινάκη και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με την απειλή ΣΛΑΠ. Που είπαν ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να κάνει.
1: Ναι, απειλές. Είχε απειλήσει, να πούμε, στον Χρήστο ότι θα του κάνει μήνυση, θα του κάνει αγωγή για μια ερώτηση. Για ποιο ήταν, για μια παρέμβαση.
0: Ήταν για την υποτιθέμενη αποτροπή στοιχείο των προσφύγων. Anyway, αυτό που ήθελα να πω, πέραν του να σε ευχαριστήσω για το σχόλιο για την ηλικία μου, χρειάζονται αυτά για την αυτοπεποίθηση. Όσο περνάνε τα χρόνια και η φθορά του χρόνου έτσι βγαίνει πάνω μας, είναι καλά αυτά. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι πιστεύω πως επενδύεται με ΑΙ ο χρόνος αλλού. Οπότε, αν μετά δεν έχεις κάτι να απαντήσεις, είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, τελευταίο θέμα στο οποίο υπήρξε επίθεση. Ρωτάμε για τα προσφυγικά, όχι για κάτι που είπε ο Ρουβίκονας, η Ανταρσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, για κάτι που είπανε οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ, οι οποίοι συγκεκριμένα ανέφεραν ότι έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι πρόκειται να γίνει με αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Είχαν ρωτήσει την κυβέρνηση, είχαν απευθύνει ένα ερώτημα, η κυβέρνηση είχε 60 μέρες να απαντήσει. Δεν απάντησε η κυβέρνηση στον ΟΗΕ, έτσι, ghosting στον ΟΗΕ.
1: Και στην Κομισιόν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και πιο πριν, στην Κομισιόν κτλ. Να, κάτι που δεν είχαμε δει σε αυτή τη χώρα, το ghosting στον ΟΗΕ. Και δεν απάντησε. Οπότε στη συνέχεια ρωτήσαμε εμείς γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς, οποιαδήποτε χώρο, με οποιοδήποτε δημοσιογραφικό κριτήριο, αριστερό, δεξιό, κεντρό, φιλελεύθερο, ότι αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έπρεπε να γνωρίζει. Και τι να απαντήσει γι' αυτό, μας πέταξε τώρα δύο ατάκες, οι οποίες ούτε σε φοιτητικό αμφιθέατρο δεν στέκονται. Η μία ήταν για τα αυτοδιαχειριζόμενα κηλικία στα οποία μπορεί να συχνάζεται σε μένα, ας πούμε. Εντάξει, ρώτησα για τον ΟΗΕ, μη μου λες που πίνω τον καφέ μου. Δεν είναι τόσο σημαντικό για το Πανελλήνιο, ας πούμε. Και δεύτερον, ότι αν έρθει μια κυβέρνηση του βουνού που εσείς θέλετε, με κατηγόρησε κιόλας ότι θέλω μια κυβέρνηση του βουνού, τότε μπορεί και οι ξενώνες καρκινοπαθών να γίνονται αυτοδιαχειριζόμενα και όχι από το κράτος. Καλά, καταρχήν να πούμε ότι ας υπάρχουν ξενώνες καρκινοπαθών και των συνοδών τους.
1: Και στους διαχειρίζεται το ποιος θέλει.
0: Ναι, και στους διαχειρίζεται το ποιος θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν και άνθρωποι κοιμόντουσαν στα μάξια μέχρι οι άνθρωποι από τα προσφυγικά να δημιουργήσουν δύο ξενώνες καρκινοπαθών δίπλα από τον Άγιο Σάβα. Για να μπορούν να κοιμούνται οι άνθρωποι όταν περιμένουν τους ασθενείς να τελειώσουν από τη θεραπεία. Ή και οι ασθενείς όταν θα περιμένουν από τη μία μέρα στην άλλη να πάνε στη δεύτερη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι εδώ είναι ένα μοτίβο επίθεσης το οποίο σχετίζεται άμεσα με την πολιτική έλλειψη. Καλύπτει αυτή την πολιτική έλλειψη.
1: Και απευθύνεται νομίζω και σε ένα ακροατήριο, δηλαδή δεν απευθύνεται σε σένα αναγκαστικά η επίθεση, απευθύνεται στο ακροατήριο που τον ακούει και τον θα ήθελα να τη στήριξή του τέλος πάντων.
0: Και πιθανότατα ναι, το ακροατήριο το οποίο θα έχει να διαλέξει ανάμεσα στο ποιον θα σταυρώσει στο βόρειο των Αθηνών, θα έλεγα εγώ, τυχαία μια περιοχή.
1: Τώρα, για να μην το κάνουμε όλο μονοθεματικό για τον κύριο Μαρινάκη και να το δούμε και λίγο πιο ανοιχτά σε σχέση και με το δικό μας το συνάφη και με τα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στα προσφυγικά. Χθες υπήρχε, προχθές μάλλον, μια εκδήλωση στα προσφυγικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μιλούσε εσύ και ο Άρης Χατζηστεφάνου και ο Λουκάς το Αμέλος από το Όμνια και είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς αυτό το θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, και είναι, όπως το περιέγραφες και εσύ, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να χτυπήσει όλα τα, να τσεκάρει όλα τα κουτάκια ενός κλασικού παραδοσιακού mainstream μέσου για να παίξει αυτό το θέμα σαν ένα βασικό θέμα της επικαιρότητας. Ειδικά όταν υπήρχε το θέμα με την απεργία πείνας. Πώς αυτό προβλήθηκε, αν προβλήθηκε και πώς κατάφεραν και το εξαφάνισαν, έχει το δικό του ενδιαφέρον και νομίζω πως ανταποκρίνεται και σε πολλά άλλα, αν το ξεκινήσουμε προσφυγικά.
0: Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα, θεωρητικά, αν για κάποιο λόγο θα έπρεπε να έχω πρόβλημα με τον αρχισυντάκτη μου ή τον εκπρόσωπο της εργοδοσίας, θα ήταν ότι δεν έτρεξα πολύ και δεν έτρεξα πολύ γρήγορα, για να προλάβουμε τους ανταγωνιστές. Αντίθετα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν αντιμετώπισε κανένας σε σχέση με τα προσφυγικά, γιατί από τα κυρίαρχα μουμουέ το ζήτημα των προσφυγικών θαύτηκε. Και αν τικάρουμε λίγο τα κουτάκια, να το μοιραστούμε και με τους ανθρώπους που μας ακούνε, με πιο δημοσιογραφικά κριτήρια, κριτήρια λογοδοσίας κτλ. Έχουμε μια ιστορία κατά την οποία, πε

0: ότι χτυπούσαμε την πόρτα του αρχισυντάκτη μας και του λέγαμε: έχω ένα θέμα. Mm-hmm. Και είπε: νομίζω ότι αξίζει να παίξει. Θα σου έλεγε άλλος: για πες. Θα έλεγες: καταρχήν, υπάρχει μια απεργία πείνας, η οποία έχει φτάσει στις 40 μέρες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που οπουδήποτε παίζει και το έχουμε δει και σε οποιασδήποτε απεργίες mm-hmm. πείνας και στην Ελλάδα. Ευτυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλές φορές αναγκάζονται να σπάσουν αυτή τη συνωμοσία σιωπής παρά τις κυβερνητικές γραμμές ή τις γραμμές της οικονομικής εξουσίας. Θα σου έλεγε, ναι, πολύ σημαντικό να το βγάλουμε. Mm. Γρήγορα. Και θα του έλεγε, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι το κάνει γιατί 400 άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο, μεταξύ των οποίων μπορεί να μείνουν 50 παιδιά άστεγα. Σου έλεγε, εδώ είσαι ακόμα, τρέχα, κλείς την πόρτα και τρέχα. Πάρ' την κάμερα και
1: άλλη εικόνα έχουμε εκεί, ναι.
0: Ναι. Και μετά θα του έλεγε, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρει διαστάσεις. Το έχει θέσει η Κομισιόν, η Διεθνής Αμνηστία, ο ΙΕ, ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, 200 καλλιτέχνες, ο Δήμος Αθηναίων. Σου λέει, είσαι ακόμα εδώ, βγες, ξέρω, άμα δεν βγεις τώρα, απολύεσαι. Και θα του λες μετά, δεν είναι και μόνο αυτό, έχουν φτιάξει και κάτι ξενώνες καρκινοπαθών που μένουν οι άνθρωποι, ήδη έχουμε καρκινοπαθείς που έχουν μείνει εκεί.
1: Και άλλη εικόνα εκεί, και άλλες ιστορίες εκεί που θα μπορούσες να...
0: Ναι, και άλλες ιστορίες, όποιος θέλει, όποια θέλει μπορεί να μπει στο Jacobin.gr, το έχουμε διηγηθεί με ένα mini doc, αυτό ειδικά με τους καρκινοπαθείς και γενικά με τα προσφυγικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν χαρακές, που αυτές οι χαρακές είναι χαρακές της ιστορίας, είναι από τους όλμους των Βρετανών, στα Δεκεμβριανά. Είναι αυτά τα κτίρια, πάνω σε αυτό το κτίριο δημιούργησαν έναν ξενώνα για καρκινοπαθείς. Καταλαβαίνουμε τώρα, χωρίς κάποιος να χρειάζεται να έχει 4 Πούλιτζερ, ότι αυτό εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να παίξει. Πώς γίνεται ρε, σε τόσα κυρίαρχα μου και δεν έπαιξε.
1: Και δεν εμφανίστηκε πουθενά.
0: Ναι. Εδώ προφανώς υπάρχει από πίσω μια πολιτική οικονομία αυτής της σιωπής.
1: Και υπήρχαν και, από ό,τι ξέρουμε και έχουμε καταλάβει, υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι θέλησαν να κάνουν αυτό το θέμα. Να παίξουν αυτό το θέμα στα μέσα που δουλεύουν, τα κυρίαρχα. Μιλάμε για κυρίαρχα μέσα τώρα, για mainstream μέσα.
0: Η γνώση που έχω είναι αυτή, ότι κάποιοι και κάποιες συναδέλφες, τίμιοι και καλοί συνάδελφοι και συναδέλφες, παρότι μπορεί να γνώριζαν ότι δεν θα είναι ένα εύκολο θέμα, ούτε η έγκρισή του θα είναι εύκολη, προσπάθησαν σε κυρίαρχα μέσα να προβληθεί αυτό το ζήτημα και δεν. Τα κατάφεραν. Τώρα δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω.
1: Όχι, καλά, προφανώς δεν συζητάμε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι αδιαφορούν πάντα οι δημοσιογράφοι από τα κεντρικά μέσα. Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι από τα κεντρικά μέσα έχουν την διάθεση να κάνουν κάτι περισσότερο και πολλές φορές αυτό κολλάει παραπάνω. Και προφανώς δεν μπορεί να παίξει το θέμα. Η Ελλάδα ήταν στη θέση 108 τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ, γιατί χτύπαγε και πάρα πολύ σαν αριθμός αυτός. Κάποια στιγμή σταμάτησε να είναι στο 108, έχει φτάσει κάπου στο 90 κάτι, 80 κάτι, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε και δολοφονία. Τότε είχε πέσει το 108 επειδή υπήρχε η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Θεωρείς ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα ή είμαστε γενικά σε μια φάση στην οποία στην Ευρώπη συνολικά αρχίζει και περιορίζεται η ελευθερία του τύπου?
0: Σίγουρα είναι μια διεθνής τάση. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα την ακολούθησε before it was cool. Προτού να γίνει αυτή μια τάση στην οποία υπήρχε λογοκρισία και άλλα ζητηματάκια. Νομίζω ότι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα στην Ελλάδα είναι η συγκεντροποίηση στα μεγάλα μουμουέ, το οποίο σημαίνει στη συνέχεια ότι υπάρχουν πολύ μικρές ρογμές για να περάσουν διάφορα θέματα και να περάσουν με τον τρόπο ο οποίος θα δίνει τον λόγο σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε διεθνείς εκθέσεις, τη συγκεντροποίηση στην ιδιοκτησία και ότι επηρεάζει το περιεχόμενο.
1: Ναι, είναι από τα βασικά που κάνουν σαν κριτική, ασκούν σαν κριτική οι μεγάλες οργανώσεις. Ναι, η RSF, δηλαδή η Reporter for Sinora, το IPI, όλοι αυτοί.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι αριστερό που λέμε αυτό. Είναι φιλελεύθερο. Θα έπρεπε τα μου και η δημόσια σφαίρα να έχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και σε αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες οι δημοσιογράφοι να λειτουργούν σαν αυτοί που ελέγχουν την εξουσία, το λεγόμενο watchdog, στην παράδοση, τη φιλελεύθερη τη δημοσιογραφία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις όχι απλά δεν συμβαίνει, αλλά ακόμα και όταν συμβαίνει τιμωρείται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι, έχουμε παραδείγματα τέτοια και έχουμε και τους συναδέλφους από το Reporters United και από πολλά μέσα, μάλλον για να μην μπούμε στην ονοματολογία, είναι πάρα πολλά τα μέσα που έχουν δεχτεί και ειδικά με θέματα όπως οι υποκλοπές με τον κύριο Γρηγοριάδη, υπάρχουν δηλαδή, Δημητριάδη, συγγνώμη, τέτοια φαινόμενα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα αυτολογοκρισίας, νομίζω. Και αυτό το βιώνουμε και στην γενιά τη δική μας, κυρίως των δημοσιογράφων, οι οποίοι πολλές φορές δεν φτάνεις καν να προτείνεις το δύσκολο θέμα, γιατί ξέρεις εκ των προτένων ότι θα πάρεις το όχι. Οπότε λες να μην μπω σε αυτή τη μάχη χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι. Και συνήθως τα τρία όχι είναι πέναλτι, έτσι όπως το ποδόσφαιρο που παίζαμε μικρή στις σαλάνες. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και η αλήθεια είναι πως ειδικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι οικονομικοί πόροι και για να γίνει κάτι ανεξάρτητο κτλ. Mm. Δεν υπάρχει κουλτούρα του crowdfunding, δεν υπάρχει ένα ευρύτερο sustainability στα μέσα, ούτε στα μεγάλα, ούτε στα μικρά, ούτε στα εξαρτημένα, ούτε στα ανεξάρτητα. Οι επιλογές των δημοσιογράφων σε αυτά τα σταυροδρόμια είναι πολύ δύσκολες και λόγω του ότι τα σωματεία μας δεν φαίνεται να είναι και τα πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Εντάξει, η συλλογική σύμβαση είναι κάτι άγνωστο.
1: Εμείς δεν ζήσαμε. Εμείς δεν προλάβαμε ποτέ, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Για μας η συλλογική σύμβαση είναι κάτι που μπορούμε να το κουκλάρουμε, να το βάλουμε στο ChatGPT και να δούμε.
1: Και να ακούσουμε τους παλιούς μας συναδέλφους τι ωραία που ήταν τα χρόνια παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κανείς να αδικεί φυσικά τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που επιλέγουν τις μάχες τους μέσα στο newsroom. Αλλά αυτό που χρειάζεται κανείς να κάνει, μάλλον είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας και αλληλεγγύης στους ανθρώπους οι οποίοι το τόλμησαν και βίωσαν τις συνέπειες. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, μιας και ανέφερες ένα από τα πιο χοντρά παραδείγματα, να δείχνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με κάθε τρόπο στους συναδέλφους που τρώνε slap, που τρώνε εκφοβιστική και καταχρηστική αγωγή ή μήνυση.
1: Και είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις τις οποίες πολλές φορές δεν μαθαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, είναι. Ένα μέσο στην Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα Υπουλημένη συνάδελφος, που ήταν το σλάπ που είχε δεχτεί από τον Ελληνικό Χρυσό.
0: Από δύο στελέχη, μέλη, υπαλλήλους της Ελληνικός Χρυσός.
1: Τέλος πάντων, είναι και πάρα πολλά τα οποία αφορούν και πολλές φορές και τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, δεν είναι πάντα κεντρικά ζητήματα. Αυτό υπάρχει, είναι γενικευμένο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπορέσει τελικά η νομοθεσία καινούργια να περιορίσει αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θα το περιορίσει. Δεν δείχνει ότι θα είναι τόσο καλά στημένο όλο αυτό για να μην γίνεται. Το slap είναι ανησυχητικό. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπεις την συνέχεια αυτό που λέμε τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δηλαδή το πώς αν τα μικρά μέσα αυτά, τα ανεξάρτητα μέσα θα μπορέσουν τελικά να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένα σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή, νομίζω, και γι' αυτά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως στη βιβλιογραφία που χρειάστηκε να τη μελετήσω λίγο για το διδακτορικό μου, των κριτικών, ριζοσπαστικών ή εναλλακτικών μου ΜΟΕ, εδώ το βάλαμε στα πλαίσια της συζήτησης με τον όρο ανεξάρτητος, υπάρχει μια διαφωνία για το τι είναι αυτό που τελικά ορίζει ένα ΜΟΕ ως τέτοιο. Εγώ είμαι πιο κοντά στον ορισμό των Downing και Fuchs, οι οποίοι βάζουν περισσότερο το ριζοσπαστικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Ότι ακόμα και αν υπάρχει αρχισυντάκτηση ή ιδιοκτησία, δηλαδή δεν είναι ότι με άμεση δημοκρατία παίρνουμε όλες τις αποφάσεις στο newsroom, πάλι πληρεί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα ριζοσπαστικό μέσο μαζικής επικοινωνίας. Αυτή είναι μία πλευρά της απάντησης, αναμφισβήτητα. Μια άλλη που νομίζω δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε είναι σίγουρα η ρύθμιση, η πολιτική ρύθμιση, η κεντρική πολιτική ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Όπως είπαμε και στην εκδήλωση, στην βιβλιογραφία, αυτό που εδώ στην Ελλάδα προπαγανδιστικά αναφέρεται ως απελευθέρωση της τηλεόρασης, ονομάζεται σαν άγρια απορρίθμιση, savage deregulation. Ζούμε πάνω σε αυτές τις πολιτικές και νομικές δομές στην Ελλάδα και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα τα τηλεοπτικά κανάλια να ανήκουν σε ολιγάρχες οι οποίοι με βάση την εξαιρετική έρευνα του Σόλομον διέπονται στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα από το τρίπτυχο μπάλα, πλοία και τηλεοπτική συχνότητα. Κάπως αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Πώς θα αλλάξει? Πιθανότατα επειδή μιλάμε για τα ιερά και τα όσια της ανώτερης τάξης, δηλαδή την ιδιοκτησία και μάλιστα για κάτι που έχει πολύ μεγάλη επίδραση όπως τα τηλεοπτικά κανάλια. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αλλάξει, μάλλον μαζί με τις δημοσιογραφικές και μηντιακές αλλαγές, είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ένα παράδειγμα έχω στο μυαλό μου μόνο και θα ήθελα πολύ να το μελετήσω καλύτερα. Έχω κάνει και κάποιες προτάσεις δηλαδή για μεταδιδακτορική έρευνα. Και είναι το παράδειγμα του Ούγκο Τσάβες και της Βενεζουέλας, ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να απελευθερώσει τις δημόσιες συχνότητες από τους ολιγάρχες και συνήθως αμερικανοκίνητους ολιγάρχες που προσπαθούσαν να κάνουν και κανένα πραξικόπημα που και που και να δώσει στο λαό, σε κοινότητες, σε σωματεία κτλ. Φαίνεται ότι από αυτό το πείραμα, ακόμα και πριν από αυτό το soft πραξικόπημα που έγινε από τον Τραμπ, λίγα έχουν μείνει ή και τίποτα.
1: Ωραία, νομίζω πως μετά από αυτό, το επόμενο που θα ακούσεις από τον κύριο Μαρινάκη θα είναι ότι είσαι να πας στη Βενεζουέλα λοιπόν να κάνεις δημοσιογραφία, αφού εκεί, για εκεί είσαι. Και κάπως έτσι θα το λήξουμε. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που ήσουν εδώ σήμερα. Νομίζω κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι, κλείνουμε σιγά σιγά, ούτως ή άλλως. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας.

Λοιπόν, θα κάνουμε και ανακοινώσεις λοιπόν, γι' αυτό τώρα διέκοψα τη σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Καρούσο Άννα, που κέρδισε στον διαγωνισμό το προηγούμενο Σάββατο το βιβλίο Soundtrack των 70s, πρέπει να έρθει από τα γραφεία μας να παραλάβει το βιβλίο και όχι από τον εκδοτικό οίκο. Αυτό να το ξέρει η κυρία Καρούσου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν, το ξαναλέω, να πούμε να φέρετε εδώ τα πράγματα που θέλουμε, που χρειαζόμαστε για την καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Είπαμε νερά, ισοτονικά ποτά, φυργανίες, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Μέχρι τις 13.08 τα φέρνετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559, δίπλα στο μετρό Μεταξουργείο, για να τα πάμε μετά πάνω στις περιοχές που έχουν πληγεί. Και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο και για την παρέα τις τελευταίες δύο εβδομάδες εδώ από τις 12 μέχρι τις 2. Από τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας τις ίδιες ώρες ο Διονύσης Ελευθεράτος. Από εμάς καλή συνέχεια, καλές διακοπές σε όσους πάτε, καλή υπομονή για όσους παραμείνετε εδώ. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και βεβαίως μετά ο Κώστας Σαββόπουλος. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Η στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και στον Δήμο Μεγαραίων. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηριστήκαν κόκκινα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτηρας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία από το δίκτυο προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτο σταθμό το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέπτεται τα Βίλια, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, ενώ θα βρεθεί και στο Δημαρχείο Μεγαραίων όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μαριέτη και αμέσως μετά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν κέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα ώστε η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή. Παράλληλα, προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Η διαρνείται της κατηγορίας με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της τοιχογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην εκδοσή της στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να επιστρέψει στη χώρα. Ο συνηγορός της σημείωσε ότι η εντολέα του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010, όπως και 100.000 άνθρωποι, αλλά όχι στο σημείο του εμπρισμού της τράπεζας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημίληγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, στο Δελιγιώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 7 ανέρχεται ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο ανήλικος δράστης, μαθητής του σχολείου, που έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Ακόμη 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, είναι μόλις 100% κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
7: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο.

0: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρτίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
0: Χαμογελαστή και ευχάριστη και φωτεινή, όπως κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Μαρτίνα Σπύρο, Κώστας Αβόπουλος στα μικρόφωνα. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-059. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Και είναι 7 Αυγούστου και δεν έχεις πάει διακοπές. Δεν αντέχει ούτε η δική σου τσέπη. Ή θα πας διακοπές.
1: Δεν θα πάω διακοπές, Κωνσταντίνε. Όχι τον Αύγουστο. Αλλά δεν αντέχει και η τσέπη των μισών Ελλήνων. Γιατί...
0: Να το πας έτσι. Εσύ, κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, ας
1: τη
0: πούμε.
1: Μεγάλη
0: την
1: εικόνα.
0: Οικονομική εικόνα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες θα στηριχθούν αρκετοί πολίτες τις φετινές διακοπές και θα αναζητήσουν είτε ένα ολογοήμερο καταφύγιο σε εξοχικά φύλων,
0: είτε αγκαλιά με το κλιματιστικό στο σπίτι.
1: Στο σπίτι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το 50%
1: και θα απολαύσουν,
0: θα
1: γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και ναι. Θετικά, θα απολαύσουν λίγο εδώ την άδεια Αθήνα, την πρωτεύουσα.
0: Ή την άδεια
1: Μάρια.
0: Θεσσαλονίκη, ή τα
1: ναι,
0: άδεια
1: ναι,
0: αστικά
1: ακριβώς.
0: Κέντρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά για πόσο άδεια θα είναι αυτά, όταν η μισή δεν θα πάνε διακοπές ή η μισή, το 50% των πολιτών θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές.
1: Αν μιλήσουμε με όρους στατιστικής, βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η χώρα το πρώτο τρίμηνο του 26. Και αυτά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ. Η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ 21 χωρών είναι και η Ελλάδα. Καταγράφει τη μεγαλύτερη. Λοιπόν, λεφτά δεν υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν τα success stories που είχαν καλλιεργηθεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
0: Αν το success story, το πρωθυπουργικό, εσύ τώρα.
1: Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν έχω αυτή την πρόθεση.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Απλά τα νούμερα, καταλαβαίνεις.
0: Τα νούμερα και η πραγματικότητα δίνουν τις απαντήσεις. Παράλληλα όμως υπάρχει και η πραγματικότητα των υποκλοπών. Και αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο ότι απορρίφθηκαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Ευάγγελο Μπακέλα, τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Χρήστο Σπίρτση, τον πρώην Υπουργό και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για διεξαγωγή νέας έρευνας για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για το καθένα από τα 4 αιτήματα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Άρα λοιπόν εδώ μένει στο αρχείο η υπόθεση και έχουμε, και δεν είναι υπερβολή να το πούμε, ένα νέο πολιτικό σεισμό. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, αυτό θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Η δικαιοσύνη βλέπουμε ότι δεν στέκεται για άλλη μια φορά η κορυφή της δικαιοσύνης στο ύψος των περιστάσεων και περιμένουμε ή προεξοφλούμε οι χειρότατες πολιτικές αντιδράσεις. Θα επιστρέψουμε ασφαλώς. Πριν μείνουμε όμως στο ζήτημα των υποκλοπών και παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις που περιμένουμε, θα πάμε στη Βιωτία, όχι εκδρομή φυσικά, αλλά για να δούμε τα άλλα κομβικά προβλήματα που έχουν προκύψει παράλληλα με τις φωτιές. Γιατί η αγροτική οικονομία της περιοχής κινδυνεύει να πει το νερό νεράκι. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζάχαρη, γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ισίωδος Βιωτίας, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζάχαρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Ο πρώην οργανισμός Κοπαϊδας απορροφάται από την ΕΙΔΑΠ, διαβάζουμε, μετά το νέο νόμο. Άρα, τι συνέπειες υπάρχουν για την αγροτική οικονομία της περιοχής και ευρύτερα.
2: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σαββόπουλε. Η Κοπαϊδα, η ευρύτερη περιοχή της Κοπαϊδας, είναι γύρω στα 240.000 στρέμματα. Γεωγραφικά σας λέω τον αριθμό έτσι για να καταλάβουμε όλοι μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις καλλιεργήσιμες γης. Εκεί λοιπόν την ευθύνη για τη φροντίδα την είχε μέχρι πρότινος η περιφέρεια Στρεάς Ελλάδας, αφού ανέλαβε τα καθήκοντα από τον πρώην οργανισμό Κοπαϊδος το 2015. Όταν υπουργός συγκεκριμένα ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, έτσι, διέλυσε τον οργανισμό Κοπαϊδος και το μετέφερε στην περιφέρεια Στρεάς Ελλάδος, να έχει την διαχείριση. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αφού το πήρε τη διαχείριση και την περιουσία του οργανισμού Κοπαίδος, συντριπτικά διέλυσε τα πάντα. Τα δύο πλωτά της λίμνης Λύκης που αντρούσαν το νερό και το μετέθεταν σε δύο όρια προσαγωγής στο κοπαϊδικό πεδίο, το ένα βούλιαξε και το άλλο είναι στην απέναντι ξέρα. Έκανε ένα ταξίδι έολο τριών χρόνων πέρα, δόθηκε κανένας να το έπαιρνε να το πάει στο νεόριο. Το άλλο είπαμε ότι βούλιαξε και γενικότερα η περιφέρεια διέλυσε τα πάντα. Ήρθε τώρα λοιπόν όμως το νέο σχέδιο νόμος, επιγραμματικά σας λέω για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι συμβαίνει στην Κοπαίδα, έτσι. Ναι. Ήρθε λοιπόν τώρα το σχέδιο νόμου, το καινούριο, που παίρνει το δίκτυο του πρώην οργανισμού Κοπαίδος και το μεταθέτει στην ΕΙΔΑΠ ως κυρία και αρμόδια επικεφαλή στο αγροτικό πεδίο. Μια ΕΙΔΑΠ που είναι ΑΕ, μια ΕΙΔΑΠ που στο νερό μάλλον έχει μια τιμολογιακή πολιτική που ωφελεί την ίδια την επιχείρηση, μια ΕΙΔΑΠ που πιστεύουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα βοηθήσει τους αγρότες και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές βέβαια για να πάρουν το φθηνό αγαθό που θα παράξουμε εμείς. Εμείς θέλουμε φθηνό νερό και γιατί όχι ακόμα και δωρεάν νερό, ακόμα και έργα υποδομής, τα οποία τεχνιέντος δεν ενταχθήκαμε σε αυτά τα έργα στο κέντρο 2 των 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναλογικά δόθηκε σε πολλές περιοχές της επικράτειάς μας. Στην ιδιωτεία εξαιρέθηκε και δεν δόθηκε. Τεχνιέντος και πάλι σας το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί έχω βάσιμες σκέψεις ώστε να μετακομίσουμε στην ΕΙΔΑΠ. Εμείς αντιδρούμε σε αυτό το σχέδιο νόμου. Ως Αγροτικός Σύλλογος θα κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχουμε άλλο μέτρο. Στο κάστρο κατεβήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμάς τους παραγωγούς, κύριε Σαββόπουλε.
0: Άρα θα δρομολογήσετε νομικές κινήσεις και στο κορυφαίο επίπεδο που αναφέρατε.
2: Ασφαλώς, γιατί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν ξέρω αν καταλάβατε ή αν τα λέω λίγο γρήγορα, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να υποθούν και σε μια στιγμή συνέντευξης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ανέλαβε τον πρώην οργανισμό Κοπαίδος με εντολή του σημερινού πρωθυπουργού μας.
0: Μάλιστα.
2: Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέστρεψε τα πάντα στην Κοπαίδα και τώρα μετατίθεται η αρμοδιότητα του οργανισμού Κοπαίδος στην ΕΙΔΑΠ. Αντιλαμβάνεστε τι τραγικό συμβαίνει τώρα σε 240.000 στρέμματα δίπλα στην Αθήνα. Καλλιεργήσιμων γεών που θα μας προσφέρουν τα αγαθά να τα παράξουν στο καλάθι του καταναλωτή στην Αττική. Είναι το σύστημα όλο αυτό εναντίον του παραγωγού.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή αυτό που διεκδικούσαμε, συγγνώμη λίγο. Εμείς διεκδικούσαμε την απεργία που κάναμε πριν 2 χρόνια στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για 89 ημέρες. Διεκδικούσαμε ανεξάρτητο φορέα αρδεύσεως με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και με αγρότες που να προσφέρει έργα υποδομής και να είμαστε και εμείς παρόντες, εμείς οι αγρότες, να δώσουμε λύσεις. Το διεκδικούσαμε στην κινητοποίηση και ο περιφερειάρχης, ο κ. Σπανός, μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει το φορέα. Γιατί για φορέα μας μετέθεσε με τη μία στην ΕΙΔΑ. Παρακαλώ, ναι,
1: σας ακούω. Κύριε Ζάχαρη, έτσι όπως το περιγράφετε, καταλαβαίνουμε ότι δεν ακούμε κάτι για τη μείωση στο κόστος παραγωγής. Δηλαδή αυτή η κίνηση θα σας επιβαρύνει. Σκοπεύετε, θα προγραμματίσετε κινητοποιήσεις πέρα δηλαδή από τις νομικές ενέργειες.
2: Να πείτε μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς ως Αγροτικός Σύλλογος της Εισίδωδος κατεβήκαμε στο κάστρο με στόχο τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, ώστε να προβάλλουμε το πρόβλημά μας. Την 5η, 30 του μηνός, ήμασταν εκεί, ο Αγροτικός Σύλλογος της Εισίδωδος. Έλα όμως που στην Αλία αρτοστήθηκε άλλη διαμαρτυρία από τους δημάρχους της περιοχής και καλώντας τους άλλους αγρότες, ώστε να μεταλαμβαδεύσουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ήρθαν δηλαδή σε εμάς που μας παραότριναν να κατεβούμε στον Αλίαρτο, στο κάστρο, με συγχωρείτε, παραμπήκαμε στον Αλίαρτο. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν έγινε ένας μήνυα αντιπερισπασμός.
0: Ναι, ναι.
2: Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά έχω το γνώδι σε αυτό. Ναι. Έχω το γνώδι σε αυτό και το καταθέτω. Ναι. Εμείς όμως επίμονα παλεύουμε και τώρα σήμερα διάβασα ότι κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ της Εφημερίδας Κυβερνήσεως ο ενίδη νόμος. Εμείς τώρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι, αφού έγινε η δημοσίευση σήμερα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχουμε το έναμο συμφέρον ως παραγωγή και ως αγροτικός σύλλογος, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και να φέρουμε έναν οργανισμό εγκύρων βελτιώσεων στην Κοπαίδα, ώστε να προσφέρει το αγαθό που πρέπει να προσφέρει στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Και όχι την ΕΙΔΑΠ με μια δημολογιακή πολιτική ΑΒΓ μετά από 3 χρόνια, γιατί τα 3 χρόνια μας λένε θα είστε σε ήπια νερά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά από 3 χρόνια θα πούμε όλοι μας το νερό νεράκι και το ψωμί ψωμάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα πάμε λίγο στο ψωμί, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: σήμερα. Κληρονόμαστε από τα σιδηρά που συγκομίσαμε. Έτσι. Ναι. Ήταν η περίοδος εθεριζοαλωνισμού πριν 20 μέρες. Τέλειωσε ο αλωνισμός των σιδηρών. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και απολαμβάνουμε τιμή ύψους το κιλό στο σιτάρι 20 λεπτών. 20 λεπτά το σιτάρι. Το ψωμί τα 700 γραμμάρια έχει 2,40. 2,40 ευρώ. Αυτό που αγοράζουμε όλοι μας στο φούρνο καθημερινά, έτσι, για την οικογένειά μας. Άρα λοιπόν το κιλό πάει στα 3 ευρώ. Το ψωμί, αν το βάλουμε στο κιλό. Αυτή η ψαλίδα των 2,80 ευρώ, με τα 20 λεπτά που πληρωνόμαστε εμείς, η παραγωγή, πού πηγαίνει, κύριε Σαββόπουλε?
3: Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλλον το ρητορικό ερώτημα, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Μα και στην Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής που κατεβήκαμε κάτω, αναποθέσαμε το ίδιο ερώτημα στον κύριο Πρόεδρο, στον κύριο Οικονόμου. Είπαμε, πού πηγαίνει αυτή η ψαλίδα? Ακόμα μία ακόμα ψαλίδα βάμβακος. Αν πούμε στη διεθνή τιμή βάμβακος, ένα άλλο προϊόν, και δούμε σήμερα, αναρτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τιμή ελεύσεως συσπόρου βάμβακος στο οικοκυστήριο 58 λεπτά. Και ο οικοκυστής μας στέλνει 46 σήμερα. Ναι. Αυτά τα 12 λεπτά που πηγαίνουν.
3: Ναι, κάνουν ένα άλμα οι τιμές, ρε παιδί μου, που αν μη τι άλλο προκαλούν αυτά τα ρητορικά σε κάθε περίπτωση ερωτήματα, γιατί το μυαλό του καθενός μπορεί να σκεφτεί.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είμαστε πολίτες σε μια σύγχρονη εποχή που γνωρίζουμε τα πάντα, γνωρίζουμε ότι ακριβώς συμβαίνει και στον καταναλωτή και στον παραγωγό. Με ένα κλικ εξεταζόμαστε πραγματικά, με ένα κλικ πληρώνουμε, αλλά με ένα κλικ δεν παίρνουμε τίποτα πίσω στην ψηφιακή εποχή που είμαστε. Μας από τη μία θέλουμε και να ανήκουμε μάλλον στο Homo Universalis, στον σύγχρονο άνθρωπο, ώστε να είμαστε επικοινωνιακοί ή ψηφιακοί άνθρωποι, και από την άλλη μας γυρνάνε πίσω στο Homo sapiens, που ούτε sapiens δεν έχουμε γίνει ακόμα, για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και γενικότερα να μας βοηθήσει ο Homo sapiens, το κράτος, εμάς τους ίδιους. Ναι. Δηλαδή είναι παράλογα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αξίζουμε εμείς στην Ελλάδα να έχουμε αυτό το κόστος πάνω στην πλάτη μας και να μην δίνουμε κάτι στις νεότερες γενιές, ώστε να ζήσουν και αυτοί όπως πρέπει να ζήσουν. Mm-hmm. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι, mm-hmm. κύριε Σαββόπουλε, εδώ στον κάμπο. Mm-hmm.
3: Να ρωτήσω αν κάποιοι τοπικοί βουλευτές, κυβερνητικοί, σας έχουν προσεγγίσει, έχουν ακούσει τα αιτήματά σας ή δεν χρειάζεται, δεν έχετε καμία αντίδραση.
2: Ναι, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να μας προσεγγίζει και να ακούει τα αιτήματά μας. Ναι, μας προσεγγίσανε. Ακούσανε τα αιτήματά μας, ναι. Τους μιλήσαμε και στην Επιτροπή, πριν δύο εβδομάδες που κατεβήκαμε στη Βουλή, στη Διακομματική Επιτροπή του Πρωτογενούς Τομέα, ήταν όλοι οι βουλευτές εκεί παρόντες. Δεν αποθέσαμε τα ερωτήματά μας, από εκεί και πέρα.
3: Οι κυβερνητικοί βουλευτές, κύριε Ζάκη.
2: Οι κυβερνητικοί βουλευτές, το μόνο που κάνανε ήταν να κλείνουν λίγο τα μάτια και να μην απαντούν καθόλου.
3: Μάλιστα.
2: Είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει. Η ιδέα αντιπολίτευση, ναι, στην πλευρά της κάνει τον αγώνα αυτό που κάνει, αλλά δεν ακούει κανένας.
3: Ναι.
2: Το περνάμε με την πλειοψηφία και από εκεί πέρα έρμεα ο λαός πίσω.
3: Μάλιστα. Και με χειρότερα. Κύριε Ζάχαρη, ευχαριστούμε.
2: Είναι άσχημες οι καταστάσεις και άσχημες οι μέρες που θα έρθουν. Και όταν προσφύγουμε εμείς ο Ισίωδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ, σας στέλνουμε δίπλα μας ώστε να μας δοθεί αυτό που πρέπει να μας δοθεί σαν παραγωγούς. Έχουμε την ευτυχία και τη δυστυχία εμείς στη Βιωτία να είμαστε δίπλα στην Αττική, μια Αττική που είναι 7,5 εκατομμύρια κάτοικοι σήμερα και παίρνει υδάτινο δυναμικό αρκετό από τη λίμνη Ηλίκη. Η λίμνη Ηλίκη θυσιάστηκε σήμερα για τη λίμνη του Μαραθώνα. Ύψιστο αγαθό βέβαια είναι ο άνθρωπος, να έχει πρόσβαση στο νερό, αλλά και πίσω. Υπάρχει μια περιοχή, υπάρχει μια γη 240.000 στραμάτων που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, να αποχυθεί και να μείνουμε στον τόπο μας.
3: Ναι.
2: Πρέπει να μπούμε σε έργα υποδομής. Είμαστε σε φαραωνικά συστήματα εδώ στην Κοπαίδα. Ναι. Δίπλα είστε, αν κάνετε μια βόλτα, δηλαδή σε μια ώρα, και μπείτε στον κάμπο, δεν θα βγείτε στην άλλη άκρη.
3: Ναι.
2: Μπορείτε να κυκλοφορήσετε.
3: Μάλιστα. Πότε θα προβείτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Πότε θα κάνετε την νομική κίνηση?
2: Τώρα, από ό,τι μας συμβούλεψε ο νομικός μας, μετά γύρω στις 20 Αυγούστου, κάπου εκεί πέρα.
3: Σύντομα, σε δύο εβδομάδες. Επομένως,
2: εκεί αρχίζει να μαζέψουμε τα χρήματα, γιατί και εμείς, μην νομίζετε, γύρω-γύρω κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε τον έρευνο, να μαζέψουμε τα χρήματα και να προσφύγουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποια βοήθεια από κάπου.
3: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να το κάνουν ήδη οι δήμαρχοι της περιοχής μας.
3: Ναι.
2: Κύριε Δήμαρχε, αλλά προτίμησαν να κάνουν δεύτερη κινητοποίηση στην Αλίαρτο όταν πήγαμε στο κάστρο εμείς.
3: Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε και είδηση σε σχέση με τις νομικές σας κινήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι λίγος.
3: Θα τα λέμε όμως σε κάθε περίπτωση και τα μικρόφωνα του κόκκινου θα είναι πάντα ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα. Ο κύριος Γιώργος Ζάχαρης, εδώ στο κόκκινο, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ισίωδος στη Βιωτία. Εδώ στο κόκκινο.

Διαβάζουμε τώρα το σούπερ της ΕΡΤ, τον τίτλο της ΕΡΤ, αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Και πού να δείτε ποια θα είναι η επόμενη πίστα, έτσι, που ήδη προδιαγράφεται η επόμενη πίστα. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για το νέο θάψιμο του σκανδάλου των υποκλοπών. Σας είπαμε νωρίτερα για τις τελευταίες εξελίξεις, θάβεται ξανά υπόθεση, όχι ή χειρό όχι του Αρείου Πάγου, σε νέα έρευνα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση. Και όλα αυτά στη σκιά της καταδίκης των τεσσάρων ιδιωτών για τη χρήση του Predator. Περιμένουμε και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στις 11 Δεκεμβρίου. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση των ημερών.

0: έχουμε αρκετά μηνύματα. Η Πέγγι μας γράφει πως αν δεν έχει σπίτι, να μείνει σε χωριό ή νησί, δεν πας διακοπές γιατί δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει μία, για πες. Έχεις κάνει έρευνα.
1: Αρχικά θα σχολιάσω ότι στις 7 Αυγούστου παραμένουμε έτσι. Το κεντρικό θέμα είναι οι διακοπές. Είναι και οι διακοπές. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, Κωνσταντίνε, μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο χρειάζεται 400, ενδεικτικά, έτσι, τιμές 454 ευρώ. Μετεπιστροφής για να πάει και να έρθει στην Πάρο, 712 ευρώ για τη Ρόδο, από 400 έως 645 ευρώ για δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ορισμένα βέβαια, εξαρτάται και αν υπάρχει καμπίνα ή όχι. Σε πιο μακρινούς προορισμούς, δε, το συνολικό κόστος μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τα 950 ευρώ.
0: Έμα, μου θες και εσύ Πάρο, μου θες Ρόδο, μου θες και αμάξι, μου θες και καμπίνα, ή δεν θες καμπίνα.
1: Άμα είναι να πάμε διακοπές.
0: Ναι,
1: είναι ωραίες οι Κυκλάδες.
0: Μέχρι το τέλος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο Βαγγέλης γράφει πως το σχέδιό τους είναι οτιδήποτε σε νερό υπάρχει εκτός ΕΙΔΑΠ να μεταφερθεί στην ΕΙΔΑΠ, την οποία θα δώσουν σε ιδιώτες. Όμως αυτός ο λαός θα ξυπνήσει κάποτε. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και εδώ φυσικά να αναφερθούμε ότι όντως αυτό είναι το σχέδιο. Όλοι οι φορείς, η αντιπολίτευση κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση αλλά και για κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού μετά το νέο νόμο, μετά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, προεξοφλώντας αυξήσεις στα τιμολόγια και υποβάθμιση ασφαλώς της ποιότητας του νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Εδώ όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία των πολιτικών εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού σε βαθμό που να ανακύψει ακόμη και ο κίνδυνος περιορισμού της καθολικής πρόσβασης σε αυτό. Γιατί ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Και αυτό το διδάσκει με συγκεκριμένα παραδείγματα η διεθνής εμπειρία. Ότι σε πολλές, ίσως και σε όλες τις περιπτώσεις, σε πολλές εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο αναγκάστηκε να ανακτήσει τον έλεγχο των εταιριών ίδρευσης. Είτε στην Αγγλία και στην Ουαλία, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Παρίσι, είτε στην Πορτογαλία, μην αναφερθούμε και στην Λατινική Αμερική. Γιατί εμφατικά είναι και τα παραδείγματα ιδιωτικοποίησης και επανακριτικοποίησης των εταιριών ίδρευσης στη Λατινική Αμερική. Γιατί εκεί το δίδυμο Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Παγκόσμιας Τράπεζας έβαλε στο στόχαστρο τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης της Αργεντινής, της Βολιβίας και άλλων χωρών τη δεκαετία του 90 και μετά τα επανακρατικοποιούσαν άρον-άρον. Έτσι είναι η κατάσταση και θα φροντίζουμε φυσικά να κρατάμε αυτό το ζήτημα πάντα ψηλά μαζί με τα άλλα ζητήματα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Βασίλη. Πάμε, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
3: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Χρειάζεται κινητοποίηση και του ανθρώπινου παράγοντα και του λαϊκού παράγοντα και φυσικά χρειάζεται και η ενεργοποίηση σε σχέση με όσα συμβαίνουν και όσα δεν συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας.
1: Ακριβώς. Καθώς εκεί δεν είναι μόνο οι κενές θέσεις, τα κενά στο προσωπικό και τώρα που είναι και καλοκαίρι στα νησιά, στο γεγονός ότι υπάρχει εξοπλισμός και με έναν αξιοποίητος, αίθουσες χειρουργικές είναι κλειστές. Είναι και το γεγονός ότι καταραίουν και οι υποδομές. Δηλαδή η κυβέρνηση, εχθές είδαμε που έπεσε η οροφή στον Ευαγγελισμό.
0: Στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Στην και πλασάρει βελτίωση υγείας, ναι. Η κυβέρνηση και ανοικοδόμηση.
1: Καμαρώνει.
0: Και βλέπουμε στις υποδομές τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ενοχοποιεί τους εργαζόμενους γι' αυτό. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας, ώστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κυρία Καριστινάκη.
11: Καλησπέρα σας.
0: Πώς γίνεται λίγες εβδομάδες μετά τα εγγένεια για την ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κορίνθου να πέφτει η ψευδοροφή?
11: Καλά, τώρα φαντάζομαι ότι δεν το έχετε δει πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Όταν η δεξιά κάνει έργα, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Βέβαια, υπάρχουν και οι κακοί συνάδελφοι που τολμήσανε και τραβήξανε μια κουρτίνα.
0: Μια κουρτίνα, αυτό μας έκανε εντύπωση.
11: Και ως άλλοι προβοκάτορες ρίξανε την οροφή.
0: Ναι.
11: Δεν ξέρω αν ήταν χάλτε.
0: Με τέτοια δύναμη τραβάνε τις κουρτίνες οι εργαζόμενοι. Ναι.
11: Τι να σας πω τώρα, ναι. Προφανώς και έχουμε τόσο τεράστια δύναμη και δεν την ξέρουμε. Ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Να το βάλουμε σε μια πολιτική βάση όλο αυτό. Όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την υγεία το 2015, είχαμε κάτι τέτοια συμπτώματα πάλι δει. Με κάτι κακοτεχνίες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή στον Ευαγγελισμό, σαν συνδικαλίστρια, ως επικεφαλής μιας παράταξης, είχαμε κάνει τότε γύρω στις 10 σελίδες καταγγελία για τις κακοτεχνίες που είχαμε βρει πρόχειρα, όχι ως τεχνική βέβαια, στα χειρουργεία που παραλάβαμε από την κυβέρνηση των Σαμαρομπενεζέλντων, αν θες θυμάστε τότε.
0: Ναι.
11: Έτσι. Άρα η δεξιά τις δουλειές πάντα τις κάνει. υπέρ των εργολάβων και κατά των εργαζομένων. Διότι και τότε πάλι μας κυνηγούσαν και λέγανε ότι όχι, και μια χαρά τα κάναμε εμείς και εσείς δεν ξέρετε κτλ. Θυμάστε ότι και πέρυσι στον Ευαγγελισμό, όταν εμείς είπαμε ότι ξέρετε κάτι, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ενεργειακή αναβάθμιση που σημαίνει κλιματισμός στο μισό νοσοκομείο, το οποίο ούτε σήμερα έχουμε. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι εμείς κλέψαμε τα καλώδια. Εντάξει, okay, κλέψαμε τα καλώδια και κάναμε προβοκάτσια.
0: Μάλιστα.
11: Εδώ και ένα χρόνο όμως, μοιάζει μια ζημιά, ήταν τότε 35.000 ευρώ, δεν βλέπω να την έχουν φτιάξει. Διότι δεν είναι η ζημιά που δεν έχουν φτιάξει, είναι ότι δεν έχουν υλοποιήσει ένα ΕΣΠΑ το οποίο το παρέλαβαν και αυτό από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Και η οποία αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση ουσιαστικά του μισού νοσοκομείου. Δεν έχει γίνει κάτι και αυτή τη στιγμή εμείς εργαζόμαστε. Και έχουμε αυτή την τεράστια δύναμη στα χέρια μας που τραβάμε μια κουρτίνα και σκίζουμε οροφές. Και εργαζόμαστε σε απάνθρωπες συνθήκες. Σε συνθήκες θερμοκρασίας με 30-35 βαθμούς. Δεν συζητάνε για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι χειρουργημένοι, είναι παθολογική άρρωστη, είναι κάτι επαφής και είναι στους 30 βαθμούς, με τους ανεμιστές. Αυτά δεν τα κουβεντιάζουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί, αν μου επιτρέπετε, είναι ο τρόπος. Και η κατεύθυνση που έχει δεξιά. Όχι ο ένας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης βάζει αυτά τα μέτα γυαλιά και νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει την ατζέντα. Την ατζέντα όμως να δούμε. Η ατζέντα τι λέει, την οποία την έχει αναδειχθεί και το κόμμα μας όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πάρει 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επένδυση στην υγεία. Μετά την πανδημία, θυμίζω και τους 37.000 νεκρούς μας έχει αφήσει η κυβέρνηση της δεξιάς. Και τι έχει κάνει, κύριε Σαββόπουλε, έχει κάνει μόνο κάποιες, έχει δώσει κάποια κονδύλια για τρέχουσες ανάγκες, όπως λένε οι ίδιοι. Έχει δώσει κάποια προγράμματα προληπτικά, τα οποία ο Θεός να τα κάνει, δεν τα έχει ελέγξει κανένας. Έχει δώσει κάποια χειρουργία, βάουτζερ για χειρουργία, που εννοείται ότι οι ασθένειες δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει και μάλιστα λέει και ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν βρήκανε να χειρουργήσουν οι χειρουργοί. Βέβαια, γιατί όταν ένας ασθενής έχει επιλέξει τον κύριο Σαββόπουλο στον Ευαγγελισμό, δεν θα του πεις ότι ξέρεις κάτι, θα πας σε κάποιο άλλο στο ιδιωτικό. Έχει επιλέξει ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί το εμπιστεύεται, έτσι.
0: Φυσικά.
11: Έχουμε δει προγράμματα τα οποία λήξανε για παχύ σαρκία, για καρκινομαστού, για τα χειρουργία κτλ. Δεν έχουμε δει όμως αυτά που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν θα σας μιλήσω για την Ισπανία του Σάντσες, έτσι, που έχει δώσει δισεκατομμύρια, αντίστοιχα δισεκατομμύρια, όχι περισσότερα, για να φτιάξει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να φτιάξει νέα κέντρα υγείας στην περιφέρεια της Ισπανίας. Δεν θα σας μιλήσω για την Πορτογαλία που έχει κάνει το ίδιο. Δεν θα σας μιλήσω για τη Γαλλία που επίσης έχει επενδύσει σε νέα κτίρια, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η οποία έχει κάνει βέβαια Γαλλία, του Μακρόν η Γαλλία, έτσι, όχι το σοσιαλιστή, έχει κάνει βέβαια μία έμεση ενίσχυση, διότι όταν θέλεις μπορείς να το κάνεις, όταν έχεις την πολιτική βούληση. Ξαναλέω, ο δεξιός Μακρόν το έκανε αυτό, που με έμεσα μέτρα ανακατέλυνε κάποια χρήματα με μία μεταρρύθμιση που έκανε και έδωσε 200 ευρώ αύξηση στους υγειονομικούς. Το κατάφερε. Δεν θα συζητήσω για την Ουγγαρία που επίσης κατάφερε βάσει κάποιων δεσμεύσεων που είχε με την παραοικονομία στον ιατρικό κλάδο, να μην σας ζαλίζω με λεπτομέρειες, αλλά κατάφερε να δώσει αυξήσεις στους μισθούς, ως προαπαιτούμενο μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Της μεταόρμπαν εποχής, Ουγγαρία.
11: Ναι, έτσι. Με Όρμπαν, έτσι.
0: Με Όρμπαν.
11: Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες αυξήσεις στους γιατρούς και για αυξήσεις αρκετές στους νοσηλευτές και στους λοιπούς υγειονομικούς.
0: Εδώ εσείς έχετε μείνει με το χειροκρότημα, το παλιό, της πανδημίας.
11: Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχουμε μείνει με το χειροκρότημα.
0: Και με τα δακρυγόνα.
11: Έχουμε μείνει με τα δακρυγόνα, έχουμε μείνει με το ξύλο και έχουμε μείνει με ένα νέο πειθαρχικό το οποίο απειλεί η πολιτική ηγεσία ότι αν δεν τη σεβαστούμε και αν δεν κάνουμε ό,τι θέλει θα μας περάσει πειθαρχικό. Το είδατε πρόσφατα.
0: Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Το είχαμε βγάλει εμείς αυτό. Είχαμε βγάλει εργαζόμενο που μας το αποκάλυψε.
11: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει με τον κάθε γκρούεζα μικρό Άδωνη στα νοσοκομεία να μας απειλεί καθημερινά το ότι μην βγάζετε ότι είσαστε με ένα ρεπό το καλοκαίρι και είναι δύσκολες οι συνθήκες. Μην βγάζετε ότι δεν έχουμε κλιματισμό, διότι θα υπάρξει ποινή. Και έχουμε μείνει βέβαια και με μια δεξιά κυβέρνηση. Και εδώ δεν έχω ακούσει όλα τα αριστερά κόμματα, παλιά και νέα, να τοποθετούνται. Να μιλάει για μια αναθεώρηση του συντάγματος και την κατάλυση ενός νόμου, μάλλον ενός άρθρου του συντάγματος, το οποίο έχει θεσμοθετήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και μιλάει για την άνθιμη μονιμότητα. Και γίνεται κατανοητό ότι εγώ, ως νοσηλεύτρια στον Ευαγγελισμό, που παίρνω τα μισά λεφτά που θα έπαιρνα με το βιογραφικό μου και την νοσηλευτική μου ηλικία σε ένα ιδιωτικό τομέα, δεν μένω για τη μονιμότητα μέσα στον Ευαγγελισμό. Έτσι το κατανοείται.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
11: Αλλά είναι και αυτό ένας τρόπος για να δείξει δεξιά το ποια είναι πραγματικά.
0: Ναι. Και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού με βάση την άρση της μονιμότητας και ούτω καθεξής. Τώρα καλοκαίρι, έχουμε 7 Αυγούστου. Οι συνθήκες στον Ευαγγελισμό λόγω των αδειών, ποιες είναι μεταξύ άλλων, κυρία Καριστινάκη?
11: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συζήτησα και χθες με τους συναδέλφους είναι ότι λες να πάρω άδεια, λες καλύτερα να μην την πάρω.
0: Την άδεια. Ναι,
11: γιατί αν είναι να κάνω σερή βάρδιες, να πάρω μια άδεια και να ξεκουραστώ 10 μέρες και να επιστρέψω και να κάνω σερή βάρδιες ξανά για να. Για να φύγει κάποιος άλλος συνάδελφος, εντάξει, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Αυτή τη στιγμή πολλοί λένε για προσλήψεις, αλλά εγώ θα σας πω ότι είναι ήδη εδώ και τρία, πάμε στα τέσσερα χρόνια, κλειστά 33 κρεβάτια μεθ. Και ήδη είναι κλειστή μια πτέρυγα την οποία την ανακαίνησε ο κύριος Γεωργιάδης με

0: Οι άδειες βγαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη θυσία, με διπλοβάρδιες, με ρεπό κομμένα. Και ξαναλέω, το χειρότερο όμως όλων, ξέρετε ποιο είναι, το ότι δουλεύουμε σε απάνθρωπες συνθήκες. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζομαι δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος να προσπαθούμε να κάνουμε, να περιθάψουμε 40 ασθενείς, ένα νοσηλευτής στη βάρδια και να είναι και σε συνθήκες καύσωνα με 30-35 βαθμούς.
1: Πίεση σωματική, πίεση ψυχολογική, πίεση εν πάση περιπτώσει που δεν μπορεί να την επομιστεί ένας εργαζόμενος ή μη εργαζόμενος.
0: Και να δουλεύει ένας ανεμιστήρας, έτσι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, τι να σας πω τώρα.
1: Είναι που έχει πει πρόσφατα σχετικά ο Άντωνος Γεωργιάδης, εγώ αφήνω πίσω μου το καλύτερο εσύ όλων των εποχών και ούτω καθεξής, διάφορες.
0: Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα ανήκει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος on camera είπε ότι εντάξει, ο θάλαμος μπορεί να μην έχει τουαλέτα, αλλά έχει ωραία θέα. Θυμάστε το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Αυτά σωστά. Τώρα μιλάμε, αυτά είναι τριτοκοσμικά.
1: Ναι. Όντως και η αντίληψη. Και...
0: αυτή νομίζω ότι είναι το, αυτό είναι το εσύ.
1: Και αν μη τι άλλο, είναι συνειδητές αυτές οι επιλογές. Έτσι, δεν είναι ούτε αστοχίες, ούτε. Ναι.
0: Υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις αντί να επενδύσουμε σε νέα κτίρια, σε προσλήψεις, σε νέες τεχνολογίες, όπως έκανε όλη η Ευρώπη, εμείς απλά ανακαινίζουμε ένα κέντρο υγείας, το οποίο, να πω και αυτό μου επιτρέπετε, ο πρώτος νόμος της δεξιάς κυβέρνησης, κ. Σαββόπουλε, ξέρετε ποιος ήταν, το να κάνει, σας λέω σχηματικά, το κέντρο υγείας ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή, τι έκανε, πήρε τις 20 ειδικότητες που υπήρχαν στο κέντρο υγείας και τα εργαστήρια, τα οποία είχε ένα κέντρο υγείας, και τις περιόρισε στις 5 ειδικότητες. Ενώ όλη η Ευρώπη αναδεικνύει την αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προσπαθεί να βάλει και άλλα πράγματα μέσα στην πρωτοβάθμια, γιατί ουσιαστικά τι είναι η πρωτοβάθμια, είναι η εγκύτερη παροχή υπηρεσίας υγείας στον πολίτη και αποσυμφορίζει τα μεγάλα νοσοκομεία. Άλλοι λοιπόν ενισχύουν την πρωτοβάθμια και εμείς τι κάνουμε, την βγάζουμε όλες τις ειδικότητες και τα εργαστήρια, αφήνουμε γύρω-γύρω, αν δείτε, σε κάθε κέντρο υγείας και τόμοι να υπάρχουν διάφορα τυχαία πιτρωμένα εργαστήρια ιδιωτικά και μετά τα ανακαινίζουμε και τα βάφουμε. Με προστολογημένες τιμές, βέβαια, πάντα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Καλό κουράγιο, κυρία Καριστινάκη. Και σας ευχαριστούμε
0: καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εδώ στο Κόκκινο, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Φίλος ακροατής, ο Νικόλας, αν διαβάζω σωστά, μας λέει πως στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας δεν υπάρχει ούτε αντιτετανικός ορός, δεν υπάρχει ακτινολογικό και γενικά υπολειτουργεί σε τεράστιο βαθμό. Σημειωτέων πως η Σαλαμίνα, όπως μας γράφει, αυτή τη στιγμή ξεπερνάει και τους 300.000 κατοίκους, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Προφανώς υπάρχουν εδώ πολλοί επισκέπτες έτσι στη Σαλαμίνα και εκτοξεύεται ο πληθυσμός. Έχουμε δήλωση του Ζαχαρία Κεσέ, του συνηγόρου θυμάτων των υποκλοπών, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρχιοθετήσει για τρίτη φορά, αν μετράμε σωστά, έτσι την υπόθεση. Όπως τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Χαρακτηρίζει τον εισαγγελέα ως μέρος του προβλήματος, τονίζοντας πως παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του με την απόφασή του και επισημαίνει πως επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς ισχυρισμούς που δεν αποτελούν πιστική εφαρμογή του δικαίου. Και ο κύριος Κεσές κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες που απομακρύνονται από το σκοπό του νόμου και χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να αποφευθεί κάθε ουσιαστικός έλεγχος των νέων αποδεικτικών στοιχείων. Και βέβαια, όπως λέγαμε και στην αρχή, περιμένουμε τις πολιτικές αντιδράσεις μετά από αυτή την απόφαση που, αν μη τι άλλο, εγείρει τα πάθη, ανεβάζει το θερμόμετρο και το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ερωτήσεις σε σχέση με το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαριτίνα, κρατάς ένα καλάθι, το κλάθι της ΔΕΔ.
1: Ξέρω σίγουρα τι δεν θα πει ο Κυριάκος.
0: Εσύ το πας, το κοιτάς αντίστροφα.
1: Ναι, αντίστροφα. Λοιπόν, προβάλλει όλο το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός προέβαλε το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι είναι ακοστολόγητα τα προγράμματα και οι προτάσεις της. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα φαίνεται να έχει βγάλει εκτός πλάνου την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Σε αυτό έχει βοηθήσει και ο Γιάννης Τουρνάρας, ναι, που έβαλε πλάτη. Ναι, ακριβώς. Επίσης, τείχος έχουν σηκώσει στην Ηρώδου Αττικού και στο καθολικό αίτημα και της αγοράς αλλά και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης των όφελων των 120 δόσεων. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Μπρατάκος, ανέφερε ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και χαρακτήρισε απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των χιλιάδων επιχειρήσεων.
0: Αλλά ποιος είναι ο Μπρατάκος? Σε τι θέση έχει κάνει ο Μπρατάκος?
1: Έχει διατελέσει υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ναι, και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Έχει μια άλλη αξία, ακριβώς, αυτή η παρέμβαση, έτσι, η κριτική παρέμβαση, ακριβώς, σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Εντάξει, θα περιμένουμε. Είναι στις 5 και στις 6 Σεπτεμβρίου τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 Σεπτεμβρίου είναι το συναλλητήριο του καθιερωμένου. Στις 6 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. Εμείς προφανώς δεν θα πάρουμε ερώτηση, έτσι δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Έτσι γίνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ κάποτε παίρναμε και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που αποκλειόμαστε, είναι και άλλα μέσα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Ο φίλος ο Παν, αν επίσης διαβάζω σωστά το όνομα, λέει: εντάξει, παιδιά, να φτιάξουμε νοσοκομείο για τον καθένα που πάει διακοπές. Αντιτετανικό κάναμε όλοι. Πήγαμε φαντάρι. Έλεος, θα βάλω έγκριτο Sky να ενημερωθώ, να ακούσω αντικειμενικότητα. Δεν είπαμε. Λέμε να βελτιωθούν τα νοσοκομεία παντού σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή να καλυφθούν τα κενά στο προσωπικό, να βελτιωθούν οι υποδομές και να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί και τη χειμωνιάτικη περίοδο και σε περιόδους που δεν υπάρχουν διακοπές, αυτά τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Τα λέμε όλο το χρόνο στο κόκκινο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Γιώργος, όταν μια απόφαση της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει, είναι κακή η δικαιοσύνη. Όταν σας αρέσει, είναι όλα καλά, απλά Γιώργο, και οι κρίνοντες κρίνονται. και ο καθένας έχει το δικαίωμα να σχολιάσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έτσι, αυτό ακόμα τουλάχιστον το δικαίωμα δεν έχει αφαιρεθεί. Λοιπόν, 13η σύνταξη είπαμε.
1: Όχι.
0: Δεν δίδεται.
1: Δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται.
0: Παίζει απλά ένα σενάριο, αυτό το επίδομα του Νοεμβρίου των 300 ευρώ να πάει στα 350, να πάει στα 400 ευρώ. Αυτό εξετάζεται, έτσι για να το λέμε. Όλα μπορεί να πάει και στα 446, 447 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη. Παίζει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κάνει τη διαφορά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα σενάρια και η κυβέρνηση θέλει να στοχεύσει προς τους ελεύθερους επαγγελματίες ένα προνομιακό κοινό. Εκείνοι όμως ζητούν ριζικές αλλαγές σε σχέση με το ζήτημα της φορολόγησής τους και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ικανοποιηθούν με τις παρεμβάσεις που ακούμε να διοχετεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φεύγουμε, πάμε σιγά σιγά, πάμε, ναι. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ήσουν η Μαριτίνα Σπύρου αυτή την ώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος.
0: Θα ξανάρθεις, πώς το βλέπεις, με την επιστροφή.
1: Νομίζω ότι κάπου φεύγεις εσύ αυτές τις μέρες.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξανασμίξουμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Ισχύει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε καλά και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Η πολιτική επικαιρότητα ξανά με τις υποκλοπές είναι καυτή. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ο ένας είναι ιδιοκτήτης του πάρκου και δήμαρχος Τηλίδας. Πρόστιμο 16.000 ευρώ και άμεση απομάκρυνση από το σημείο που είχε καταληφθεί παράνομα επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη Beach Bar στην Καβάλα. Ο έλεγχος έγινε με τη συνδρομή drones και της εφαρμογής My Coast. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αντίστακτων απατεώνων, οι οποίοι χθες στον Πρίνο τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες στη συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν για το ότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί τα χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, παρόμοιο στο νησί, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Σε σταδιακή κατάργηση των εναέριων καλώδιων στο περιαστικό δάσος της Καβάλας προχωρά ο ΔΔΕ. Τα αντικαθιστά με νέο υπόγειο δίκτυο. Ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 1500 μέτρα εναέριου δικτύου στην περιοχή της Χωράφας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απενεργοποιηθούν τα καλώδια στο τμήμα από τα Πλατανάκια έως το νοσοκομείο, ενώ θα ακολουθήσει η κατάργηση άλλων τριών εναέριων γραμμών μόλις εγκριθούν και ολοκληρωθούν τα έργα υπογειοποίησης στην οδό Θεοδόρου Καβαλιώτου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 11 παρα 20 σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Με 36 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενισχύονται τα δημοτικά σχολεία στην Καβάλα. Παράλληλα, ανακούφιση φέρνει η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας για τα 8 δημοτικά σχολεία του νομού που τελούν υποκαθεστώς υποβιβασμού. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση εκπαιδευτικού από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ ζητά το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Καβάλας. Σε κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στη 1 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τον κήπο του Δημαρχείου. Στους Φιλίππους η Αριστοφανική Ειρήνη με υπογραφή Καραθάνου και Τελιβοριά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους
0: είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωάννου και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Καβάλα News
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίσακτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έδεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε παρασκευιάτικο, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για τους πολλούς, όχι για όλους όμως.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Εδώ Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Σήμερα που είναι 7 του μήνα.
2: 7 Αυγούστου.
1: Έτσι, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, την Αστέρο και τον Νικάνορ.
1: Γιορτάζει Αστέρο, παιδιά, σήμερα.
2: Και ο Αστέρης.
1: Δεν υπάρχει αστεράκι καθόλου. Το παιδί του,
2: φωτεινό.
1: Το παιδί μου. Δεν ξέρω.
2: Και λοιπόν, μία μέρα έχουμε σήμερα, έτσι, διεθνή ημέρα, που ταιριάζει νομίζω απόλυτα στον Αύγουστο στην Ελλάδα. Διεθνή ημέρα μπύρας.
1: Εντάξει, okay. Καλό είναι αυτό.
2: Κρύα μπυρίτσα. Ναι, νομίζω.
1: Έτσι. Κρύα μπυρίτσα, μπυροκυλιά επίσης, αμέσως μετά.
2: Εκεί, ρε παιδί μου, να στο χαλάσει. Να μην την απολαύσει εσύ την πυρίτσα. Κατευθείαν να σου πει για την κοιλιά. Άσε μας, ρε φίλε. Τα πάχη μας, τα γκάλι μας. Δεν κατάλαβα τώρα.
1: Επιβαλή να τρίβουμε την κοιλίτσα.
2: Λύσα.
1: Να τη χαϊδεύουμε. Αν έχει και τρίχα, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν,
2: περιμένω από εσάς ένας να μου πει κλείστου το μικρόφωνο, το κλείσα.
1: Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για το 2 ώρο που ξεκινάει τώρα. Νομίζω ότι λίγο τα Σαββατοκύριακα έτσι που έρχονται είναι λίγο θολά. Γιατί συνήθως είσαι σε διακοπές, είσαι σε μια χαλαρή διάθεση και δεν ξέρεις ακριβώς τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εδώ. Έτσι, γιατί εντάξει, το ρίχνεις λίγο έξω ακόμα και άμα δουλεύεις. Δεν είσαι σε διακοπές, ρε παιδί.
2: Είναι, γίνεται λίγο το μυαλό θολό αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ με μουσικές και σήμερα για 2 ώρες. Μείνετε εδώ. Καλωσορίσατε.

0: τα έχουμε διαβάσει όλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κατά καιρούς. Και έχουμε πολλές φορές διαβάζουμε και πράγματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και όλα αυτά τα οποία μας δείχνουν από Κίνα ή δεν ξέρω και εγώ τι, από ποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Από Ιαπωνία ίσως. Με τα ρομπότ εννοώ. Άλλα παίζουν μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Άλλα παίζουν ποδόσφαιρο. Άλλα είναι ρομπότ τα οποία θα βγουν ευρέως στην αγορά για να σε εξυπηρετούν στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε διαβάσει για το ρομπότ το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο κοινό και το είχαμε ανάγκη. Mm-hmm. Έτσι, την τουαλέτα ρομπότ που έρχεται. Για να σου έρχεται η τουαλέτα δίπλα σου και να μην πηγαίνεις εσύ στη τουαλέτα. Σκέψου το και αυτό λίγο. Παιδί μου, σε πιάνει ένα κόψιμο το βράδυ.
1: Απαπα, ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να πας στην τουαλέτα?
1: Αμόλατα.
0: Ναι, φωνάζεις το ρομπότ. Το ρομπότ τουαλέτα.
1: Mayday, mayday.
0: Δεν ξέρω. Εκτός και αν κολλήσει το ρομπότ σε καμιά μοκέτα, σε κανένα τείχο, σε καμιά γωνία, σε κάμια πόρτα που
1: έχεις,
0: δεν μπορεί
1: και
0: να
1: εικόνα.
0: Ανοίξει. Εικόνα, ή έχω μια εικόνα που παρουσιάζει όλα. Είναι γυαλιστερά σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνεις. Καθόλου μυρωδάτα.
1: Συγγνώμη. Έχω πολλές απορίες για αυτό το ρομπότ.
0: Μα γι' αυτό και εγώ το ασχολούμαι, γιατί.
1: Καταρχάς, είναι παράλληλα και σφουγγοκολάριος.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
1: Σφουγγοκολάριος. Τι σημαίνει το σφουγγοκολάριος?
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Σου καθαρίζει το ποπουδάκι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι. Όχι, αυτό δεν το αναφέρει. Αναφέρει ότι όταν γεμίσει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ένα ειδικό μέρος. Το οποίο πηγαίνει και αδειάζει, λέει, το περιεχόμενο, έτσι το αναφέρει.
1: Πάει
0: εδώ.
1: Και η τουαλέτα στο μέρος, δηλαδή.
0: Ναι. Όχι, παίζουμε εσύ τώρα. Είσαι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπό σου στο κρεβάτι. Σε πιάνει το κόψιμο. Θα φωνάξει το ρομπότ να χέζει μπροστά στον άνθρωπό σου και να σφίγγεσαι. Μέσα στο δωμάτιο το οποίο μετά θα τα κάνεις, έτσι. Και μετά θα ξαπλώσει και θα μυρίζει.
1: Όχι, κοίτα, εγώ μπορώ να σκεφτώ.
0: Μόνο για
1: ανθρώπους
0: μεγάλης ηλικίας.
1: Ένα
0: μόνο
1: τέτοιο
0: για
1: ρομπότ
0: εκεί.
1: Θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό όμως το παρουσιάζεις έτσι. Εδώ το παρουσιάζεις είναι για όλο τον κόσμο, σου λέει. Για όλο τον κόσμο.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και για αυτούς που βαριούνται τη ζωή τους.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.

0: Όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή, όλα τα έχουμε διαβάσει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το έχουμε πει χίλιες φορές στον ιδιοκτήτη ότι χρειαζόμαστε ένα ψυχολόγο το μήνα τουλάχιστον. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Αλλά...
1: Παρένθεση. Πήγα τις προάλλες σε ένα κατάστημα ψυλικών τύπου, από αυτά τα mini market λίγο ανάμεικτα που είναι, και είμαι στο ταμείο και έχει δίπλα ένα βαζάκι και έχει ταμπελάκι από πάνω, tips για τον ψυχολόγο.
0: Εντάξει,
1: παιδιά,
0: ορίστε. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Έδωσα, αλήθεια.
0: Χρειαζόμαστε κι εμείς να έχουμε ένα βαζάκι τέτοιο, tips για τον ψυχολόγο. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα εμείς.
1: Παιδιά, πραγματικά το είδα και λέω ναι, μπράβο στα παιδιά. Αν μη τι άλλο, ευρηματική.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καθαρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία εδώ που έχουμε. Έτσι, καθημερινά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301 Αφή Μιλονίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιό.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 7 του μήνα, 7 Αυγούστου σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο όμορφο, έτσι να σε φτιάξουμε τη διάθεση εμείς σήμερα. Μετά θα ξεκουραστούμε για Σαββατοκύριακο.
2: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον. Mm-hmm. Και έχει έρθει εκείνη η ώρα.
1: Εκείνη η στιγμή.
2: Πού ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 7 Αυγούστου. Το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμάχησε και διασκόρπισε τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη είχε αποδοθεί στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώθηκε και ο ακάθιστος ύμνος. 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδοντος Αντωνιάδη. 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που κρατούν 4 μέρες σε απάντηση στις προσπάθειες του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου τότε. 2005 παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Ολμέρτ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 7 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και μας δείχνουν πιτσιρίκια τα οποία αρχίζουν και πειραματίζονται με μίκτες, με μουσικές. Φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ στο TikTok και σε διάφορα άλλα.
1: Δεν έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Α, δεν έχεις δει.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, η πιο μικρή DJ στον κόσμο πάει δημοτικό και μπήκε στο ρεκόρ Guinness όταν ήταν 6 ετών.
1: Αυτό
0: έχω δει
1: είναι
0: βιντεάκια της. Η DJ Rinoka από την Ιαπωνία είναι εδρεωμένη καλλιτέχνητα της τέκνο. Διαθέτει το ρεκόρ Guinness καθότι στα 6 της ήταν η νεότερη DJ παγκοσμίως.

0: Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να μπει σε κλαμπ σε αυτή την ηλικία. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει, ωστόσο η μουσική της ξεσηκώνει αρκετό κόσμο.
1: Να δώσω εγώ μια ιδέα. Θα μπορούσε ιντερνετικά να παίζει ζωντανά. Δηλαδή να είναι στο σπίτι της, να παίζει και να παίζουν τα κλαμπ, ας πούμε. Παιδιά, σήμερα παίζει τα δε εξάχρονη.
0: Από το σπίτι
1: της. Σπίτι της.
0: Λοιπόν, μπήκε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής στα 4 της, πριν ακόμα ξεκινήσει το σχολείο, μέσα από τραγούδια που έβρισκε στο YouTube. Η μικρή γοητεύτηκε τόσο πολύ από τους DJs που παρακολουθούσε πίσω από τα decks και ζήτησε, όταν ήταν 4 ετών, τα Χριστούγεννα, την πρώτη της κονσόλα. Φυσικά, πλέον έχει και το δικό της brand, έτσι. Καπελάκια με το λογότυπο της,
1: εντάξει, μια χαρά.
0: Λιζάκια.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι τα κάνει μόνη της αυτά, τι βοηθάνε οι γονείς της.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι. Ωραίο θα ήταν να είχα μια τέτοια κόρη. Ωραίο θα ήταν.
0: Κατά
1: και
0: άλλα,
1: χωρίς ρεκογκίνες, δεν με νοιάζε.
0: Κατά τα άλλα, περνάει μια σχετικά φυσιολογική παιδική ηλικία, συλλέγει διάφορα λούτρινα. Το αγαπημένο της είναι ένα σκυλάκι με το όνομα Κοροτσάν, που το κουβαλάει πάντα μαζί της και όταν πηγαίνει να παίξει κάπου μουσική, έχει τον Κοροτσάν μαζί της. Παρακολουθεί χορό hip-hop. Μαθαίνει.
1: 6 ετών είπαμε.
0: 6, ναι.
1: Λογικό είναι να κουβαλάει και το σκυλί μαζί.
0: Αυτό. Έχει το λουτρινό της. Παίζει μουσική και το λουτρινό της είναι δίπλα. Παραδίπλα από την κονσόλα. Της κάνει παρεούλα.
1: Μια χαρά. Τέλεια. Φανταστικά.

0: Για λίμα για διαφημίσεις έρχεται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, και κράτα ένα νούμερο εδώ που μου κάνει εντύπωση μεγάλη και γι' αυτό το λέω. 14 πτώσεις μπαλκονιών στην Ελλάδα μέσα σε 15 μήνες χωρίς σεισμό.
1: Oh.
0: Ε, πώς σου φαίνεται?
1: Oh.
0: Είναι να μην σου έρθει το μπαλκόνι στο κεφάλι, ας πούμε.
1: Δύσκολο.
0: Και δεν ξέρω αν αυτά τα μπαλκόνια είναι όλα από εγκαταλειμμένα σπίτια. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι κληρονομείται ένα σπίτι, ήταν και ο τρόπος που γινόντουσαν παλιά, που μπορεί να μην υπήρχε κληρονομιά και μοιραζόταν σε 15 άτομα και κανένας δεν ήθελε να ασχοληθεί και άντε να βγάλει άκρη και μέναν στην τύχη τους όλα αυτά τα κτίρια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενες στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίσακτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική μας. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή δύο ώρες μαζί και τον Αύγουστο εδώ μαζί, όλο το καλοκαίρι μαζί, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος, παρεούλα, δύο ώρες κάθε μέρα, εδώ.
2: Εδώ
1: τις παρέα πηγαίνω. Στη δουλειά, παρέα σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές, εσάς που είσαστε στα αυτοκίνητα, στους δρόμους, βεβαίως, βεβαίως. Προσοχή στους δρόμους και γενικότερα προσοχή. Έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Και εσείς που βουτάτε στις θάλασσες, έχουμε κάθε καλοκαίρι πνιγμούς. Έτσι, με ανθρώπους που δεν βάζουν μυαλό. Έτσι, ανθρώπους που είναι πάνω από τα 50 και έχουν φάει και μετά από μισή ώρα, μία ώρα πάνε και βουτάνε. Έχουν φάει τον αγλέρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ένα τόστ. Έτσι, μισό κλαπ σάντουιτς, ξέρω κι εγώ. Έχουν φάει όλο το βόδι, ας πούμε, μαζί με μπύρες. Και μετά από μια ώρα πάνε να κολυμπήσουν. Πού πας? Ή ο άλλος είναι μεθυσμένος, ας πούμε, και πάει και κολυμπάει. Πάλι πού πας?
2: Ακόμα χειρότερο.
1: Έτσι. Και φυσικά δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά και τους μικρότερους. Προσοχή να έχουν περάσει 3 ώρες τουλάχιστον από την ώρα που έχεις φάει. Έτσι, γι' αυτό πνίγονται. Γιατί έχουμε πολλούς πνιγμούς.
2: Ναι, έχουμε. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τεράστια κύματα. Έτσι, τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς από ένα σημείο και μετά. Και όμως θα πάει να βουτήξει ο άλλος. Δεν τον νιώθει ότι είναι επικίνδυνο, έτσι, με αυτά τα κύματα να βουτήξει. Και εκεί γίνονται πολλά, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει ναυαγοσώσεις, νομίζω ότι το σταματάνε τις περισσότερες φορές, γιατί απαγορεύεται.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
2: Είναι τραγικό αυτό, ναι. Γιατί ναι, ο ναυαγοσώστης είναι εκεί για να σώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν, που μπορούν ούτως ή άλλως να κινδυνεύσουν. Γιατί μπορεί κάτι στο κολύμπι να μην τους βγει, να τους πιάσει μια κράμπα, να μην μπορούν να σταθούν σωστά. Αν ο ναυαγοσώστης πρέπει να τρέχει να μαζεύει τον κάθε ασυνείδητο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εγώ από την ώρα που έκανα παιδιά δεν το διακινδυνεύω. Είμαι σε ασφαλή νερά συνήθως. Όσο είσαι μόνος σου, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Άμα θέλεις να πεθάνεις, πέθανε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, έχουμε ακόμα μια ώρα μας.

0: Αχ, Αύγουστος. Έτσι, τι να πεις. Αύγουστος συνήθως είτε έχεις διακοπές και φεύγεις, είτε κάνεις διακοπές στο σπίτι σου και βράζεις το ζουμί σου. Έχει περισσότερη φιλοσοφία, πιστεύω. Γενικότερα. Σ' αφήνει δηλαδή λίγο το μυαλό να τρέξει αλλού. Έτσι
1: ο
0: δεν
1: Αύγουστος.
0: Είναι. Βέβαια, τη στιγμή που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο, έτσι πάει αυτό. Φιλοσοφίζεις, ρε παιδί, είσαι τώρα με την παρέα σου, λέμε, ή με μια φίλη σου, με ένα φίλο σου και κάθεσαι σε ένα τοίχο και μιλάτε 2 ώρες το βράδυ. Δεν θα φιλοσοφήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο. Τι να σου θυμίσω κι εγώ.
1: Παιδικές αναμνήσεις.
0: Τα κάνω και τώρα εγώ αυτά, να ξέρεις, μερικές φορές τον Αύγουστο. Έτσι. Αν βρω την ευκαιρία, βέβαια.
1: Ναι, αυτό, να έχεις χρόνο και παρέα.
0: Λοιπόν, για λέγε τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τη σειρά Simpsons, την ξέρουμε.
0: Αυτή
1: όλοι
0: που
1: μας
0: μαντεύει πολλά πράγματα από το παρελθόν.
1: Μέσα από τα κόμικ της, λοιπόν. Τα κόμικ, okay. Μέσα από τα επεισόδια της έχει βγάλει πολλά πράγματα. Έχουν επαληθευτεί.
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο καιρό τον Dan Greaney, έναν εκ των σεναριογράφων, να ανεβάζει ένα βίντεο στα social με το οποίο ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ για το 2028.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, μετά τον Τραμπ μπορούν όλοι να κυβερνήσουν. Θα σου έλεγα εγώ. Δικαιολογείται. Αφού χάθηκε σοβαρότητα εκεί πάνω, άστο να πάει.
1: Το θέμα είναι και πώς έκανε και την ανακοίνωσή του. Φόρεσε στολή μάγου με ρόμπα και γκρίζα γενιάδα. Έκανε κριτική σε δημοκρατικούς, ρεπουμπλικάνους, Τραμπ και δισεκατομμυριούχους, ξεκινώντας το βίντεο. Δηλαδή είπε, ο Τραμπ, ο Βάνς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 61 ετών, ο Γκρίνι.
0: Καλή ηλικία. Καλή ηλικία.
1: Είναι χρήματα, εξουσία και ασφάλεια για εκείνους, αλλά όχι για εσάς.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχύει και για τη χώρα μας. Γενικότερα
1: φαντάζεσαι
0: ισχύει για
1: όμως
0: πολλές χώρες γενικότερα.
1: Φαντάζεσαι όμως ως σεναριογράφος των Simpsons να καταφέρει να βρεθεί στην εξουσία?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, σου είπα, μετά τον Τραμπ όλα γίνονται. Πίστευες εσύ κάποτε θα σε κυβερνάει ο Τραμπ? Ε?
1: Τι να σου πω.
0: Εν τω μεταξύ στη δεύτερη θητεία του βγήκε λίγο η γελιότητα ακόμα παραπάνω, πιστεύω. Εντάξει, πότε έχουμε το 28, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, ένα Σαββατοκύριακο από αυτά τα, ξέρεις, τα ζόρικα Σαββατοκύριακα των διακοπών του καλοκαιριού. Έτσι, αυτό και το επόμενο είναι σίγουρα τα πιο ζόρικα, θα έλεγα. Μετά χαλαρώνει ίσως λίγο η κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Έτσι, σε κάποια καλοκαιρινά μέρη, μετά τις 20 του μήνα, βλέπεις, αρχίζουν και αποσύρονται. Ο κόσμος γυρίζει.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Έχουμε social media γενικότερα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αιτήματα φιλίας και τα λέμε.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και συνέχεια. Μείνετε εδώ.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
6: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
5: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, Παρασκευή. Και βλέπω από διάφορες αναρτήσεις, και το έχω νιώσει και εγώ, γι' αυτό το λέω τώρα, ότι κάτι με τα χάρτινα καλαμάκια έχει τελειώσει.
3: Ναι.
2: Μαγαζιά τα οποία το στηρίζαν αυτό τόσο καιρό, ήδη το τελευταίο μήνα, δίμηνο, είναι και πάλι με το ωραίο πλαστικό, έτσι, καλαμάκι. Για μένα δεν είναι κακό. Και θα σας πω το γιατί. Ναι, θα σας πω το γιατί. Όχι ότι δεν είναι κακή η φιλοσοφία του. Αλλά δεν είναι κακό για το λόγο το εξής. Βλέπεις και γίνεται χαμός γύρω στον κόσμο. Δηλαδή, οι ίδιες κυβερνήσεις που σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία δεν τους ενδιαφέρει. Αν έχουν πέσει πυρηνικά, αν έχουν πέσει, ξέρω και εγώ, βόμβες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται σε όλο τον κόσμο, και μετά σου λένε για το καλαμάκι, ας πούμε. Είναι λίγο υποκρισία όλο αυτό και πίεση άνευ λόγου και αιτίας. Κανόνισε να φτιάξει όλα τα υπόλοιπα και θα φτάσουμε και στο καλαμάκι. Υπάρχουν προτεραιότητες στη ζωή. Πρέπει να ζεις καλά για να μιλήσεις και για το καλαμάκι μετά. Κατάλαβες, και νομίζω ότι ο κόσμος κουράστηκε με αυτό, οπότε ξαναγυρνάει στα παλιά.
3: Ναι.
2: Έτσι, για να βγαίνουν τα καλαμάκια, εντωμεταξύ υπάρχουν και τα εργοστάσια που παραγούν τα καλαμάκια, έτσι. Δεν νομίζω να τα βγάλανε από τίποτα μυστικές αποθήκες. Πώς το βλέπεις αυτό με το καλαμάκι? Λέει, επιτέλους καφές χωρίς χαρτί. Επιστροφή του πλαστικού.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν η πιο επιτυχημένη επινόηση. Βέβαια...
2: Όχι, καλό ήτανε. Αλλά και
3: όχι,
2: όλα τα υπόλοιπα δεν πηγαίναν καλά.
3: Το χάρτινο, εντάξει, δεν
2: καλό ήτανε. Ήτανε ένα σκαλοπάτι.
3: Θα σου πω όμως ότι αυτή η απαγόρευση με έκανε να μηδενίσω τα πλαστικά καλαμάκια στο σπίτι, ας πούμε. Δηλαδή έχω μεταλλικά τα οποία καθαρίζω, αυτό. Σε αυτό βοήθησε. Τώρα στα εκτός, τα χάρτινα καλαμάκια, δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να έχει ο καθένας το μεταλλικό το δικό του.
2: Ναι, είναι άνετα και ένα όπλο το μεταλλικό καλαμάκι.
3: Καλή.
2: Έτσι το έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι.
3: Ναι.
2: Βέβαια, δεν το ξέρεις.
3: Όχι, δεν το έχω.
2: Κανονικά, κράξ το χέρι.
3: Α, παπά, άλλα τώρα.
2: Δεν φταίω εγώ, αφού το έχουν χρησιμοποιήσει, λέμε. Σαν όπλο είναι αυτό.
3: Εντάξει, με αυτή τη λογική οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλο.
2: Αντί μόνο και μια πέτρα.

0: Ωραία. Ναι, τραγουδάει εδώ η Εύη στο στούντιο κάτι τραγούδια που εμείς τέλος πάντων δεν βάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, είπα παλιά λαϊκά.
0: Ναι, τέτοια εποχή όμως Αύγουστο στο σπίτι μου που δεν έχω ηχοσύστημα αρκετά δυνατό μπορούσα να βάλω κάποια τραγουδάκια.
1: Από αυτά τα,
0: ακούει
1: τα
0: όλη
1: παλιά
0: η γειτονιά,
1: τα λαϊκά.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ο δικός μου δρόμος είναι ένα από τα τραγούδια που βάζω δυνατά, ας πούμε, τα ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Ξένα, βέβαια.
1: Λοιπόν, γυρνάω τις προάλλες βράδυ από μία έξοδο, από μία γιορτή και είναι τύπου 12.30 ώρα το βράδυ, μία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ αργά.
1: Εντάξει.
0: Για καλοκαίρι ειδικά.
1: Περίμενε τώρα. Mm-hmm. Και πετυχαίνω ένα τύπο σε μία πιλωτή σπιτιού, ο οποίος έχει βάλει πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ.
0: Μία ώρα το βράδυ.
1: Μία η ώρα το βράδυ, mm-hmm. Και πλένει τα μάξι του.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
0: Άμα κοιμάται από πάνω.
1: Αυτό,
0: στο πρώτο όροφο της
1: δηλαδή,
0: πολυκατοικίας.
1: Αν ο από πάνω δεν έχει φύγει διακοπές και βρίσκεται εκεί.
0: Μπορεί όμως να ξέρει ότι λείπει ο από πάνω, οπότε να κάνει άνετα τις
1: δουλειές. Ναι, ο παραδίπλα, ο απέναντι ξέρει για όλη τη γειτονιά, ας πούμε.
0: Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ. Δηλαδή.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ τώρα, πώς κάνεις έτσι τώρα.
1: Μία ώρα το βράδυ, δεν κάνεις.
0: Είναι και αυτό με τα προβλήματα του ύπνου.
1: Όχι ότι δεν μπήκα εγώ στον πειρασμό να του πω. Φίλε, ρίξε μία λίγο στις ρόδες, γιατί έχουν.
0: Έτσι κι αλλιώς την ευθύνη θα την πάρεις. Τι, σιγά τώρα. Άλλον θα κυνηγάνε.
1: Οριακά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, στο τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, πάμε για Σαββατοκύριακο, αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο εμείς, κανονικότατα. Έτσι όπως έχουμε πει, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
1: Ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Καλοκαιρινότατο Σαββατοκύριακο, του χαμού δηλαδή. Θα λέγαμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Φιλιά πολλά. Να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα εδώ με ζώδια και με νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Τσάου.

0: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενες στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίστακτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έδεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τελειώνει η εβδομάδα, Ηλία μου.
2: Τελειώνει η εβδομάδα. Είμαστε στην μέση περίπου.
1: Περίπου στο 1
2: από τις περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αρχές Αυγούστου, μετά μέχρι και 15 Αυγούστου.
1: Ναι, είμαστε λίγο πριν τη μελαγχολία.
2: Έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως εδώ. Ποια μελαγχολία, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε ακάθεκτοι. Πάμε.
1: Πάμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γιαγιακόπουλος, που διευθύνει την παραγωγή, και τον γλυκό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
2: Yes.

0: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, σπουδές, σπουδές. Η αγωνία του τι θα κάνουμε, να κάνουμε τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Φυσικά.
0: Το λέω πάντα.
1: Ξεκινώντας από εμάς.
0: Και να γίνει, ακριβώς, από εμάς, από εμάς τους ανθρώπους. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιους που έχουν σπουδάσει. Μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας.
1: Στις ανώτερες σχολές, αλφα πάντα.
0: Μέσα είσαι, 210-41-20-7-14. Τηλεφωνείτε για Πειραιά, παιδιά.
1: 210-52-79-500.
0: Και βεβαίως μπορείτε να κάνετε και κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Μην ξεχνάτε και τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έτσι, και πάμε τώρα στο Summer Song, ενότητα που την έχουμε για αυτή την εβδομάδα και που είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard έχουν το μεγαλύτερο streaming σε δισεκατομμύρια. Εντάξει τώρα, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Είναι ένα δικό της τραγούδι μέσα από το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων το Toy Story, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου του 26 μέσα από την Walt Disney Records και προωθήθηκε στα αμερικανικά ραδιόφωνα country και pop κυρίως. Έφτασε στην κορυφή του Billboard Global 200, έσπασε διάφορα ρεκόρ σε ραδιοφωνικές και υπηρεσίες streaming. Είναι το 15ο single της Swift που έφτασε νούμερο 1.
1: Εντάξει, τα σπάει η κοπέλα.
0: Στο αμερικάνικο Billboard Hot 100.
1: Εάν σου πω τώρα ότι νομίζω ότι αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, θα το ακούσεις τώρα, εντάξει. Ωραία. Πάμε.

0: Λοιπόν, πέφτει πολύ μαύρο.
1: Πέφτει πολύ δαγκωτό όμως.
0: Μιλάμε ότι τέλος πάντων η Οδύσσια έχει αποκτήσει πολύ μεγάλους εντός αγωγικών ιχθρούς ή τέλος πάντων αμφισβητείες.
1: Και δεν το λέμε κι εμείς από την Ελλάδα. Όχι. Τους κράζουν από παντού για κάποιο λόγο.
0: Πρωτοφανές λέει ψηφιακό μποϊκοτάζ στο YouTube κάτω από το τρέιλερ της ταινίας. Ένας άλλος τροϊκός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη, μας λένε.
1: Τα
0: dislikes στο επίσημο κανάλι, που έχουν φτάσει πάνω από 500.000.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό.
0: Με σχόλια τα οποία είναι εντελώς αρνητικά.
1: Και ειδικά για τη Λουπίτα Νιόγκο. Mm-hmm. Εντάξει, η γυναίκα είναι μαύρη. Mm-hmm. Έχει ένα ρόλο στην Οδύσσια που δεν μπορούμε να τον φανταστούμε.
0: Της ωραίας Ελένης.
1: Της ωραίας Ελένης, ναι. Και πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να δημιουργεί κύμα αντιδράσεων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Εδώ δεν φωνάζουμε εμείς, ας πούμε.
0: Μάλιστα, θα σε πάω περίπου ένα μήνα πριν, όπου έγινε η μεγάλη διεθνής πρεμιέρα στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου εκεί πραγματικά φάνηκαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ειλικρινά, λέει, το συντριπτικό 86%. Ναι. Ήταν αρνητικές αντιδράσεις σε σύνολο 4,3 εκατομμυρίων προβολών για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εσένα σε επηρεάζουν θετικά όταν κάποιοι μιλάνε πολύ αρνητικά για μια ταινία? Δηλαδή όταν σου πούνε κάτι πολύ κακό, πας να τη δεις?
0: Ναι, ξέρω που το πας, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει. Νομίζω ότι αυτή η εχθρική στάση του κοινού απέναντι σε αυτό έχει άλλες αιτίες.
1: Μα έχω εμπιστοσύνη εγώ στον Όλαν. Τώρα πόσο χάλια ταινία
0: μπορεί να
1: έχει κάνει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δω και θα σου πω.
1: Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Για πες περί τίνος
1: και είχε πρόκειται. Ξεκινήσει να τα λέμε και αυτά, ναι, από τα Βαλκάνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα κλαμπς σιγά σιγά και το καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να λένε stop στα κινητά,
0: ναι,
1: την ώρα που διασκεδάζεις.
0: Ναι. Και είναι καλό.
1: Και το Σκοπιό στη Μύκονο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το πρώτο μεγάλο beach club στην Ελλάδα που επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση αυτή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Με εδώ έχει τρομερή δυναμική.
0: Ξεκίνησε από ένα κλαμπ στο Βερολίνο,
1: ναι,
0: το Berghain. Σιγά σιγά μετά πήγε και σε άλλα κλαμπ στην Ίμπιζα, στο, ναι, Pikes, παρακαλώ πάρα πολύ. Όπου εκεί άρχισαν και λέγανε, παιδιά.
1: Ναι, όχι φωτογραφίες.
0: Όχι κινητά.
1: Συνήθως για τις φωτογραφίες, ναι, είχαν το θέμα.
0: Όχι κινητά, όχι φωτογραφίες, όχι αυτό.
1: Διασκέδασε χωρίς να αποστάρεις.
0: Εμείς θέλουμε να έρχεστε για, έτσι, να διασκεδάζετε με τη μουσική
1: και
0: μας.
1: Και να περνάτε καλά.
0: Σωστό, μ' αρέσει.

0: πάμε τώρα, φιλενάδα, σε ένα ελληνικό πρωινό, όχι breakfast, πρωινό, ναι, από αυτά που προτείνουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, ρε παιδί μου, για να ξεκινάει η μέρα μας ωραία.
1: Και νόστιμα.
0: Έτσι. Τα ξεσηκώσαμε όλα από ιδέες της Γιάννας Μπαλαφούτη μέσα από το candinamag.gr. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο διαδεδομένο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα ξενοδοχεία το βρίσκεις.
0: Για πες τι, για περί τίνας
1: γιαούρτι. Καλό είναι να προτιμήσουμε παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, ωραία. Με μέλι, ξηρούς καρπούς, καρύδια παραδείγματος χάρη που έχουν καλά λιπαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το γιαούρτι να είναι ή το παραδοσιακό πρόβλημα.

0: χρειάζονται σαν φροντίδα από ειδικούς που το έχουν σπουδάσει το πράγμα.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση, ειδικά από τις ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί υπάρχει, παιδιά, το βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο και πολύ ζήτηση.
1: Έτσι. Οπότε εξασφαλίστε τώρα τα προνομιακά δίδακτα για την εγγραφή σας, καλώντας απλά στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
0: Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά εγχειρήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ περισσότερο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο οροπέδιο του Θιβέτ, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από ξηρασία και αμμώδες έδαφος, αναπτύχθηκε ένα απρόσμενο οικοσύστημα με πυκνή βλάστηση και χιλιάδες πρόβατα να βόσκουν ανάμεσα σε εκατομμύρια φωτοβολταϊκά πάνελ. Το τεράστιο φωτοβολταϊκό συγκρότημα βρίσκεται στην επαρχία Τσινχάι της Κίνας και θεωρείται το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εγκατάσταση του έργου, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση της βλάστησης κάτω και ανάμεσα στις σειρές των πάνελ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν ως φυσικό φράγμα απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, περιορίζοντας τη διάβρωση του εδάφους. Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πάνελ καταλήγει στο έδαφος, αυξάνοντας την υγρασία σε μια περιοχή όπου η άμμος αποτελεί σχεδόν το σύνολο της εδαφικής σύστασης. Η σκίαση που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις συμβάλλει επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και περιορίζει σημαντικά την εξάτμιση του νερού. Η ανάπτυξη της βλάστησης ήταν τόσο έντονη, ώστε οι διαχειριστές του πάρκου χρειάστηκε να βρουν έναν φυσικό τρόπο ελέγχου της. Η λύση ήρθε μέσα από την κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, περισσότερα από 20.000 πρόβατα μεταφέρονται στην περιοχή από περίπου 20 γειτονικά χωριά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο. Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αποκτήσει μάλιστα και εμπορική διάσταση, καθώς στην τοπική αγορά διατίθενται προϊόντα κρέατος από τα ζώα που εκτρέφονται στους συγκεκριμένους βοσκοτόπους, γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά πρόβατα.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. OG Parker.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίσταχτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες στη συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
12: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
13: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Και σήμερα που είναι Παρασκευή όσο να είναι, αυτή η ώρα φεύγει γρήγορα.
0: Ναι ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να σου πω, γιατί
1: όχι,
0: έχουμε ωραία πράγματα. Να τέλος πάντων, okay, να προχωρήσουμε.
1: Αμέ.
0: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, 60 λεπτά ακόμη μαζί σας.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1933 έγινε μία κίνηση από μία σπουδαία Ελληνίδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η οποία πραγματικά κίνηση αυτή μέχρι και τις μέρες μας έχει προσφέρει στα παιδιά τα πιο χρήσιμα, τα πιο υπέροχα, έτσι, τα πιο ωραία
1: και
0: πράγματα,
1: ειδικά όταν
0: που είναι
1: έγινε
0: η υγεία.
1: Σε μια εποχή που δεν υπήρχε και τίποτα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, τότε 15 εκατομμύρια δραχμές.
1: Μιλάμε για τεράστια περιουσία, έτσι.
0: Για να ιδρυθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο όπως ξέρουμε σαν σήμερα είναι το...
1: Το Παίδων.
0: Το νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού στο Γουδί στην Αττική, στην Αθήνα. Απίστευτη
1: αυτές
0: κίνηση.
1: Αυτές οι κινήσεις δεν είναι απλά κινήσεις φιλανθρωπίας εδώ που τα λέμε. Είναι τώρα... κινήσεις υπηρεσίας στο κράτος. Έτσι. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε σε κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με σπουδές και ενδιαφέρει πολλές και πολλούς.
1: Και ειδικά πληροφορικής και γραφιστικής.
0: Τι
1: και
0: καλύτερο,
1: μάλιστα
0: ε?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις φοίτησης, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην τα λέμε εμείς. Αν θέλετε, παιδιά που θέλετε, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, καλείτε 210-5279-500
1: 210-4120-714
0: ή μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: Αυτοί είναι φίλοι, ε.
1: Είναι φίλοι πραγματικά όμως, νομίζω.
0: Τώρα να σου πω κάτι, εμένα, έτσι λίγο σαν πιο δογματικός που είμαι, όπως ξέρεις, με τη μουσική. Εντάξει, λίγο με χαλάει τώρα, γιατί Paul McCartney κουβαλάει ένα τεράστιο όνομα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν δικαιούται να πει ένα τραγούδι σε ένα γάμο, εσύ.
0: Και είναι και φίλοι, το ξαναλέω.
1: Είναι και φίλοι.
0: Ο γάμος της Taylor Swift, ο οποίος έγινε και απασχολεί ακόμα.
1: Έγινε,
0: και βγαίνουνε πράγματα.
1: Και τώρα έρχονται και επίσημες φωτογραφίες πριν από λίγες μέρες.
0: Και η μητέρα της, έτσι, είπε στους καλεσμένους, γιατί δεν ήταν μόνο ο Paul McCartney από...
1: Και ποιοι δεν ήταν.
0: Ναι, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η σκηνή είναι εδώ, ας πει ο καθένας από ένα τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Τι νόμιζες, τζάμπα τους ταΐζεις.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φάγατε, πιάτε, πείτε και ένα τραγούδι, παιδιά. Πάντως, να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτή την αγαπάω και την εκτιμώ πάρα πολύ σαν μουσικό, καλλιτέχνηδα κτλ. Τη Stevie Nicks.
1: Α, η Stevie Nicks είναι μεγάλη.
0: Κουμπάρα.
1: Κουμπάρα η Stevie Nicks.
0: Ναι, από τον Fleetwood Mac.
1: Ναι, τον Fleetwood Mac, κατάλαβα.
0: Ναι, ρε,
1: είναι έτσι φίλες κολλητές.
0: Ναι, πολύ φίλες.
1: Και μπράβο,
0: μπράβο της.
1: Με καλούς ανθρώπους κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Η Taylor, να τα λέμε αυτά.
0: Μαθαίνει, μαθαίνει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News στους 102,8.
8: Για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Εάν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια, θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα,
0: ναι,
1: πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές, ε.
0: Όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚ Α, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might, σας αρέσει πάρα
0: πολύ. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, ήταν 2 ώρες μαζί σας, το 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασίλια Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: but I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίσταχτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες στη συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έδεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίσταχτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έδεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticbalkouros.gr.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
11: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
12: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
13: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
14: Καβάλα News.
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hey y'all, this is Måneskin.
16: Hey, it's Billie Eilish.
17: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
18: Hi, this is Calvin Harris.
19: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
20: What's up, guys? Boy, Raúl Alejandro.
21: Hi, this is Enrique Iglesias.
22: This is The Weeknd.
23: Hey, this is Lil Nas X.
24: You're listening to New Music Show with John.
0: John Budzikas.
25: New Music Show. The Summer Edition.

Θάλασσα, παραλία, βουτιές, μουσική. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αγαπημένης μας εποχής και το New Music Show είναι μαζί σας καθημερινά στον κορυφαίο σταθμό της πόλης.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίστακτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενη την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έδεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
0: What's it? New music show. Εδώ τα ακούς.

0: New Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me?

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Oh.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
15: New Music Show. The Summer Edition.
16: Come

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και κάθε μέρα για ολόκληρο τον Αύγουστο θα έχω μαζί μου τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. I need

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενες στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Θάσου η δράση αδίστακτων απατεώνων, οι οποίοι τρομοκράτησαν τηλεφωνικά ένα κοριτσάκι δημοτικού στον Πρίνο. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των γονιών της, έπεισαν τη μικρή πως η μητέρα της θα μπει φυλακή αν δεν τους δώσει χρήματα. Το παιδί τους παρέδωσε 5.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες συνέχεια τηλεφώνησαν στη μητέρα απλώς για να τη χλεβάσουν, διότι κατάφεραν να πάρουν από το παιδί χρήματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο νησί, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν στήσει την ίδια ακριβώς παγίδα σε μαθητή γυμνασίου στο Λιμένα. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έδεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές. Όχημα κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα λίγο πριν την Τόσκα στην Καβάλα. Το επιβατικό όχημα βγήκε εκτός πορείας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B, όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα, Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR. Έτσι μας ψάχνετε. Και ο Noah Kahan, Porch Light.

Alex Warren, Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μία τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον κατανείμει κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, έτσι είναι κρίμα να σπαταλάει κανείς τόσο χρόνο στις μετακινήσεις. Άλλωστε η μέρα έχει 24 ώρες, όχι 36.

Ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ, από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Χιούγκελ, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο το καλοκαίρι.

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, της δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

William Shaw, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά, και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Eugene Marley κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley. Fire.

Αξέχαστος Bob Marley, Jammin. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι του εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί και στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

Από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της, Get That Beat από τους Subtiles και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και παραμένουμε στη δεκαετία του 80. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5. Γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

Ο Στίβι Γόντερ από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές.

Και ο ύμνιστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together μαζί με την Anita, Back for More και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα με κοινό παρανομαστή την εκ νέου έρευνα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπύρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ένα τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη επί της οδού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Καβάλας την Παρασκευή υπό διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για κάποιες ώρες το απόγευμα δεν υπήρχε άτομο της τροχέας και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο σημείο. Στη συνέχεια η τροχέα επέστρεψε στο σημείο. Σε επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε η πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου για έναν 18χρονο Ρουμάνο, ο οποίος υπέστη κάταγμα στον Αστράγαλο ενώ βρισκόταν στο βουνό με την παρέα του. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο καταφύγιο του υψαρίου, με αποτέλεσμα ο νεαρός πεζοπόρος να αδυνατεί να συνεχίσει ή να κατέβει μόνος του από το σημείο. Καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν αδύνατο να προσεγγίσει την περιοχή, στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες κατέβασαν τον 18χρονο μέχρι τη μέση της διαδρομής, όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Πρίνου. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία ακόμη προσθήκη στο δυναμικό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου γνωστοποίησε ο ΟΚ Καβάλα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 22χρονου μέσου Φίλιππου Σπυρόπουλου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran, ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό να αντλεί έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και πάμε στην Αυστραλία, όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αυστραλίας, και να αγοράσει ολόκληρο σπίτι. Τώρα βέβαια με 40.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Αλλά στην Αυστραλία ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι απλά και μόνο ανακυκλώνοντας μπουκάλια και κουτιά. Chris Brown για τη συνέχεια. Leave me alone. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay? To say, to say. Πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Locas. Ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή από το Nashville, την καρδιά της Country.

0: Come on, baby.
1: Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά, τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τις πιο γνωστός του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ των Earth, Wind & Fire, I Am, πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παράδει ζωή σου.
0: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Η χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean, με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα single από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το μότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση που υπήρχαν τότε.

κατά κόσμο Τζο Κίρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός, γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία το Drake.

It All Right, η συνεργασία πάρα πολύ φρέσκια του Corey Wong με τον Taylor Hanson, Αμερικανός ο Taylor Hanson. Και αν ο ή η σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα με κοινό παρανομαστή την εκ νέου έρευνα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ένα τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη επί της οδού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Καβάλας την Παρασκευή υπό διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για κάποιες ώρες το απόγευμα δεν υπήρχε άτομο της τροχέας και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο σημείο. Στη συνέχεια η τροχέα επέστρεψε στο σημείο. Σε επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε η πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου για έναν 18χρονο Ρουμάνο, ο οποίος υπέστη κάταγμα στον Αστράγαλο ενώ βρισκόταν στο βουνό με την παρέα του. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο καταφύγιο του υψαρίου, με αποτέλεσμα ο νεαρός πεζοπόρος να αδυνατεί να συνεχίσει ή να κατέβει μόνος του από το σημείο. Καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν αδύνατο να προσεγγίσει την περιοχή, στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες κατέβασαν τον 18χρονο μέχρι τη μέση της διαδρομής, όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Πρίνου. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία ακόμη προσθήκη στο δυναμικό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου γνωστοποίησε ο ΟΚ Καβάλα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 22χρονου μέσου Φίλιππου Σπυρόπουλου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Σκαβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα με κοινό παρανομαστή την εκ νέου έρευνα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπύρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ένα τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη επί της οδού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Καβάλας την Παρασκευή υπό διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για κάποιες ώρες το απόγευμα δεν υπήρχε άτομο της τροχέας και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο σημείο. Στη συνέχεια η τροχέα επέστρεψε στο σημείο. Σε επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε η πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου για έναν 18χρονο Ρουμάνο, ο οποίος υπέστη κάταγμα στον Αστράγαλο ενώ βρισκόταν στο βουνό με την παρέα του. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο καταφύγιο του υψαρίου, με αποτέλεσμα ο νεαρός πεζοπόρος να αδυνατεί να συνεχίσει ή να κατέβει μόνος του από το σημείο. Καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν αδύνατο να προσεγγίσει την περιοχή, στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες κατέβασαν τον 18χρονο μέχρι τη μέση της διαδρομής, όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Πρίνου. Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα. Συνολικά 22 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες ημέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Αρκαδίου στην Καβάλα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και περιορίζοντας τις υλικές ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία ακόμη προσθήκη στο δυναμικό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου γνωστοποίησε ο ΟΚ Καβάλα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 22χρονου μέσου Φίλιππου Σπυρόπουλου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.